0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επελήν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,3.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια. Αναζητείται συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μειώσεις τιμών. Αυξημένη κίνηση στους περισσότερους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, προβλήματα σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό. Πλησιάζουν τους 1.500 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Χτίδα ελπίδας, δύο 11χρονοι που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς. Η Χεσμπολά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν για αμέλεια οι γονείς τους. Γενικά αιθριός καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Αυτό που παρατάνε τα παιδιά μέσα στα αυτοκίνητα, τώρα και στην Κύπρο.
1: Είδες και στην Κύπρο,
0: Και εδώ έχει γίνει.
1: Τώρα, βέβαια.
0: Και στη Γαλλία και λοιπά. Να σου πω, πόσο άμυαλοι. Πόσο άμυαλοι. Δηλαδή, άλλοι αφήνουν και τα κατοικίδια, να ξέρεις. Αλλά αφήνεις το παιδί σου μέσα. Θα μου πεις το κατοικίδιο. Εντάξει. Το παιδί σου.
1: Όποιες και είναι οι καιρικές συνθήκες, γιατί ακούω το γνωστό στις συνθήκες.
0: Μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Κλειδωμένο το παιδί.
0: Κλειδωμένο. Είμαστε με τα. Δηλαδή. Ασυγχώρητο. Εγκληματικό, αδιανόητο. Τέλος πάντων.
1: Γινόταν πάντα και τώρα το βλέπουμε στις ειδήσεις. Είναι νέα μόδα. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Αν θέλετε, μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογείτε.
0: Και μέσω Facebook, αν θέλετε, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας.
1: Μου έλεγες ότι θα έχει ζέστη αυτή την εβδομάδα.
0: Έχει ζέστη πολύ και είδα σήμερα στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης και κάτι 38-39 βαθμούς Κελσίου. Και επειδή γενικά η Ευρώπη δοκιμάζεται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Σου έλεγα νωρίτερα ότι στην Πολωνία ξεπέρασε ο υδράργυρος 40 βαθμούς και στη Τσεχία τους 41 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε πρωί-πρωί να ζητήσουμε από την πολύ αγαπημένη μας Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, να μας μιλήσει για αυτό το φαινόμενο και βέβαια για το τι αναμένεται σήμερα εδώ στη χώρα μας, γιατί είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνη μέρα για πυρκαγιές. Νικολέτα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγαπημένα μου παιδιά. Θέσατε πολλά ζητήματα και όλα είναι ενδιαφέροντα και για όλα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις. Καταρχάς, είναι ύβρις να πούμε ότι θα έχουμε ζέστη στη χώρα μας αυτές τις μέρες.
1: Με αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, βέβαια.
2: Αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το κύμα ζέστης, το ιστορικό, το ακραίο, είναι πια στην τελευταία του φάση και πιο αποδυναμωμένο. Θα επηρεάσει για ακόμα μια-δυο μέρες περιοχές, κυρίως θα έλεγα εκεί στην Ουγγαρία, Ρουμανία, στη Σερβία, κινείται δηλαδή πιο ανατολικά πια στην Ευρώπη και θα επηρεάζει και μέρος των Βαλκανίων. Εδώ στη χώρα μας, ναι, η εβδομάδα θα ξεκινήσει.

0: με ζέστη, αλλά πλήρως διαχειρίσιμη και φυσιολογική για την εποχή, ενώ ότι σιγά σιγά τελειώνει και ο Ιούνιος, θα μπούμε στον Ιούλιο. Θα έχουμε λοιπόν μια ζέστη με πολύ μικρή απόκληση σε σχέση με το μέσο όρο, 36 με 37 βαθμούς σε αρκετές περιοχές και μεμονωμένα σε ευάλωτες τη ζέστη περιοχές θα δούμε και 38 βαθμούς. Σε 39 το θεωρώ πολύ απίθανο, ας πούμε, ίσως πολύ τοπικά.
1: Νικολέτα, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτός ο φοβερός καύσωνας, ο οποίος αφήνει πίσω του και 1.300 νεκρούς, σύμφωνα τουλάχιστον με τα επίσημα στοιχεία, έτσι μπορεί περισσότερο.
0: Θα αυξηθούν.
1: Αυτό το πράγμα πώς μας προέκυψε, μπορείς να μας εξηγήσεις, εμάς που δεν γνωρίζουμε τα επιστημονικά δεδομένα, τα μετεωρολογικά. Πώς προέκυψε αυτό το πράγμα φέτος?
0: Λοιπόν, μια πρώτη αποτίμηση δείχνει ότι αυτό το φαινόμενο δεν θα μπορούσε να έχει συντελεστεί αν δεν είχαμε το ούτως ή άλλως πιο ζεστό υπόβαθρο λόγω της κλιματικής κρίσης.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι οι μηχανισμοί που το έφεραν είναι φυσιολογικοί και φυσικοί. Υπήρχαν πάντα. Αυτοί φέρουν τον καύσωνα. Και η κυκλοφορία εμποδισμού που έχουμε, το Omega Blocking, αυτό φέρνει τον καύσωνα σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Δηλαδή κάπου εγκλωβίζονται υψηλές πιέσεις και εκεί ανεβάζουν τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως ότι πια ξεκινάμε ούτως ή άλλως από πιο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, οι θερμές αέρες μας από την Αφρική είναι πιο υψηλές, έχουν πιο υψηλές θερμοκρασίες, τις παραλαμβάνει ο θερμικός στόλος πιο υψηλές και πια τις εκτοξεύει στην επιφάνεια της γης σε επίπεδα που δεν τα είχαμε ξαναδεί. Μιλάμε για 44 βαθμούς στην Ευρώπη.
1: Και εντάξει,
2: και
1: αυτό.
2: Είναι και η διάρκεια εδώ.
1: Ναι, και η διάρκεια και το να συμβαίνει, ας πούμε, στη Γαλλία. Δεν το λες φυσιολογικό, αλλά μπάσει τόση μπορείς να το αντιληφθείς με έναν τρόπο. Αλλά το να συμβαίνει στην Πολωνία, ας πούμε.
2: Και είναι, στη Γερμανία.
1: Και στη Γερμανία. Είναι απίστευτο.
2: Έτσι όπως το περιγράφεις, το φαντάζομαι το μεταξύ σαν κατσαρόλα που έχει μείνει το καπάκι από πάνω. Και δεν ξέρω, δηλαδή κάπως έτσι μπορώ να το φανταστώ.
0: Μία κατσαρόλα που σπάει τα εθνικά ρεκόρ και ρεκόρ, ας πούμε, αιώνων κάθε ημέρα. Είχαμε συντριβή ρεκόρ, δεν είχαμε μεμονωμένα ένα ρεκόρ που έσπασε τέλος πάντων κάποια στιγμή. Κάθε μέρα ήταν πιο ζεστή από την προηγούμενη με νέο ρεκόρ. Αυτό φέρνει η κλιματική κρίση, αυτό το ακραίο. Και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι όταν το ακραίο γίνεται πια μέσος όρος και πάει να γίνει μια νορμάλ κατάσταση, μια πραγματικότητα. Όπως ξέρετε, κανένα μέρος του κόσμου δεν έχει κλιματική ασυλία. Σήμερα
1: Μέχρι,
0: εκεί,
1: βεβαίως.
0: Αύριο σε εμάς.
1: Βεβαίως.
0: Κάτι αντίστοιχο σε εμάς, ξέρετε ποιο θα ήταν, για 10 ημέρες να έχουμε θερμοκρασίες κοντά στους 50 βαθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Σκεφτείτε αυτό να το βιώναμε χωρίς κλιματιστικά ή με ένα blackout.
1: Εφιάλτης.
2: Πέρσι είχαμε, ας πούμε, τον Ιούλιο, είχαμε ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά πράγματι πρόκειται για εφιάλτη. Και αναμένεται και δεύτερο κύμα καύσωνα ή είναι υπερβολή αυτό στην Ευρώπη?
0: Θα έλεγα το εξής. Δεύτερο κύμα τόσο ακραίο δεν βλέπω στα προγνωστικά στοιχεία.
2: Ευτυχώς.
0: Όμως, ενώ εμείς θα συνεχίσουμε να παραμένουμε ευνοημένοι, δηλαδή θα έχουμε μια ζεστούλα τώρα που σας είπα μέχρι 36-37 βαθμούς, 38 τοπικά μέχρι το μέσο της εβδομάδας. Από εκεί και πέρα σε εμάς η θερμοκρασία θα ξαναπέσει στους 33 με 34 βαθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχουμε και κάποιες αστάθειες, κάποιες μπόρες, θα ξαναέρθει το Μελιτέμι. Δηλαδή μέχρι 12-13 Ιουλίου στη χώρα μας δεν φαίνεται κανένας καύσωνας και θα είμαστε στο μέσο όρο, στο φυσιολογικό για την εποχή.
1: Καλώς.
0: Αντίθετα όμως, στη Δυτική Ευρώπη, από τις 7-8 του μηνός και μετά φαίνεται ότι θα ξαναέχουν ζέστη. Αν όχι με 40, σίγουρα με 35-36 βαθμούς. Και αυτό θα είναι επίσης ανυπόφορο σε περιοχές που δεν έχουν πάρει ανάσα.
1: Νικολέτα μου, για να κλείσουμε, σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, υπάρχει κίνδυνος εδώ σε εμάς σήμερα?
0: Είναι λίγο καλύτερη η μέρα. Δεν έχουμε κατηγορία 4 σήμερα πολύ υψηλού κινδύνου. Έχουμε όμως υψηλό κίνδυνο κατηγορία 3 σε πολλές περιοχές της χώρας μας, εκεί που κυρίως θα φυσάει ο βοριάς. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα μια προσοχή, δεν το συζητάμε αυτό. Κάθε ημέρα της αντιπυρικής περίοδου, φυσά δε φυσά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην έχουμε τουλάχιστον φωτιές από αμέλεια, που είδα και χθες που είχαμε πολύ μεγάλες εντάσεις ανέμου, που δυστυχώς και πάλι ξεκίνησαν φωτιές από τις δραστηριότητες.
2: Βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, αυξημένη κίνηση στους δρόμους, από ό,τι βλέπω. Προβλήματα στον Κυφισό, στην Κυφισία και στην περιφερειακή Ημιτού. Για πες.
2: Και έχουμε και στη λεωφόρο Αθηνών. Αυτή την ώρα βλέπω το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω δει στη λεωφόρο Αθηνών τους τελευταίους πολλούς μήνες. Ξεκινάει από το Χαϊδάρι η κίνηση και φτάνει μέχρι την Ελευσίνα. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Βλέπω, έχει ήδη δύο τροχέα και πρέπει κάπου να γίνονται έργα. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Και στην κάθοδο του Κεφισού. Ξεκινάει από την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Εγάλεο. Κοντεύει να φτάσει στην Πέτρου Ράλη.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ, πολύ κακή εικόνα. Στο κέντρο της Αθήνας
1: και στην Κηφισίας,
2: είναι καλούτσικη εικόνα.
1: Στην
2: Κηφισίας έχουμε από το κέντρο από την Αθήνα. Mm. Από την αρχή της Κηφισίας μέχρι και το ψυχικό. Mm-hmm. Πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Κηφισιά. Μεσογείο λίγο καλύτερη εικόνα. Mm. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουμε αυτή την ώρα κίνηση και στη διασταύρωση με Καντεχάκη. Mm. Και η παραλιακή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι από το Φάλιρο, εκεί που έχουμε τα έργα, μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα.
2: Παρότι έχουν αρχίσει άδειες, παρότι έχουν κλείσει τα σχολεία, τα προβλήματα με την κίνηση δεν σταματούν σχεδόν ποτέ.
1: Σχεδόν ποτέ. Έχουμε σχεδόν την ποτέ. Επόμενη καλεσμένη μας. Μας ειδοποιήσουν από το control, παρακαλώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα συναγερμός, πρέπει να σου πω, σε πολλές περιοχές της Αττικής, για τον κίνδυνο των πυρκαγιών, με αφορμή και όσα είδαμε, δηλαδή αυτή την εγκληματική, την αδιανόητη αμέλεια που υπάρχει.
2: Και αδιαφορία, θέλω.
1: Και αδιαφορία. Εγώ λέω κτηνώδια αδιαφορία.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ένας συναγερμός, ιδιαίτερα στις περιοχές που είναι ευαίσθητες για το ενδεχόμενο, ας πούμε, να ξεσπάσει πυρκαγιά. Mm-hmm. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φώτη Δημαρέση. Ο κύριος Δημαρέσης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, είναι επιχειρησιακά υπεύθυνος για θέματα δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας στο ΣΠΑΗ.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για πάμε να τον καλωσορίσουμε, να μας πει για αυτή την ετοιμότητα που υπάρχει και για το τι ακριβώς συμβαίνει με την κινητοποίηση που υπάρχει εκεί στον Ημιτό.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Δημαρέση.
1: Ο ΣΠΑΗ είναι ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού, έτσι, ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Ναι. Γεια σας, κύριε Δημαρέση.
3: Καλημέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές μας. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού είναι ένας σύνδεσμος ο οποίος περιλαμβάνει τους 12 δήμους οι οποίοι απλώνονται περιμετρικά του Ημιτού και στην ανατολική πλευρά και στη δυτική και βόρεια που είναι η Αγία Παρασκευή και νότια που είναι η Βαρυβούλα Βουλιαγμένη.
1: Ναι. Ναι, για πείτε μας, όχι εσείς, από εσάς περιμένουμε να μας πείτε τι σχέδια υπάρχουν.
3: Ο Σύνδεσμος λοιπόν
1: υπάρχουν,
3: έχει ξεκινήσει μετά το 21-22 που είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στη χώρα γενικά, ώστε να μπουν οι νέες τεχνολογίες στη διαδικασία της πρόληψης και της γρήγορης αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν ο Σύνδεσμος προμηθεύτηκε και εγκατέστηκε μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης ένα σύστημα το οποίο είναι σύστημα Engage και καμέρες οπτικής ανίχνευσης. Τι σημαίνει αυτό? Το σύστημα Engage είναι ένα σύστημα το οποίο το διαθέτει και το πυροσβεστικό σώμα που είναι αρμόδιο για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών και έχει την τοποθέτηση GPS σε οχήματα, ναι, πυροσβεστικά, υδροφόρες και βοηθητικά αρπάγες της ΥΜΠΗ τα οποία ενεργοποιούνται και βοηθούν στην αντιμετώπιση μιας δασικής πυρκαγιάς.
2: Ναι. Την εντοπίζουν δηλαδή από τη στιγμή που ξεκινάει από την αρχή, καλά το αντιλαμβανόμαστε αυτό εννοείται?
3: Το σύστημα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Ήδη εγώ αυτή τη στιγμή από το λάπτο μου παρακολουθώ το σύστημα με τα οχήματα και τις κάμερες οπτικής ανίχνευσης. Οι 12 δήμοι λοιπόν συνεισέφεραν 62 οχήματα τα οποία είναι σχετικά με την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και μπορούμε 24 ώρες 24 ώρα ανά πάσα ώρα και στιγμή να δούμε πού βρίσκονται, ποια από αυτά λειτουργούν, τι ποσότητα νερού έχουν μέσα, ώστε να είναι ετοιμοπόλεμα για να επέμβουν αν και όπου χρειαστεί για συνδρομή στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά ο Ημιτός θυμίζει πυρητιδα αποθήκη με τα καθάριστα οικόπεδα. Είδαμε και τα ρεπορτάζ τελευταίες μέρες τα τηλεοπτικά. Πραγματικά είναι ανατριχιαστικό. Πολλοί είναι που έχουν καθαρίσει και δήμοι, αλλά πολύ περισσότερα παραμένουν ακαθάριστα με τους κινδύνους υπαρκτούς βέβαια.
3: Να τα βάλουμε σε μια σειρά λοιπόν και να πούμε ότι εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα γεγονός με βάση την νομοθεσία είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα, τα οποία οικόπεδα είναι στο αστικό ιστό κατά βάση ή στο περιαστικό ιστό, δηλαδή στα σημεία που ενώνεται το δάσος με το περιβάλλον το αστικό, Αγία Παρασκευή, Χωραργό, Παπάγο και Σαριανή κλπ. Η καθάριση της υποχώρειας βλάστησης στο περιαστικό κομμάτι, γενικά όλη η δράση πρόληψης με βάση την νομοθεσία ανήκει στη δασική υπηρεσία και εδώ συγκεκριμένα στο Δασαρχείο Πεντέλης που έχει υπό την ευθύνη του το Δασαρχείο του Ημιτού. Το Δασαρχείο Πεντέλης λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι έχοντας διαχειριστεί δύο μεγάλους δασικούς όγκους δεν υπάρχει η δυνατότητα η οικονομική και η τεχνική σε επίπεδο προσωπικού για να προβεί τον καθαρισμό των σύνορων των σημείων που χρειάζονται με βάση τα δεδομένα της κάθε χρονιάς. Επομένως λοιπόν δίνει τη δυνατότητα επικουρικά να έρθουν οι Δήμοι και ο Σύνδεσμος για να κάνουν τον καθαρισμό της υποχώριας λάσπης.
1: Έχουν μια στιγμή έχουν γίνει να ρωτήσουν αυτό.
3: Οι καθαρισμοί έχουν ξεκινήσει και αν μιλάμε συγκεκριμένα για τον Ιμητό, έχουν ξεκινήσει, έχει γίνει καθάριση στην Αγία Παρασκευή, έχει γίνει στο Χολαργό, στον Παπάλο, στην Κεσαριανή, στο Βύρονα και σήμερα τα συνεργεία βρίσκονται στο Δήμο Ηλιούπολης και στο Δήμο Αργυρούπολης. Από την ανατολική πλευρά του Ιμητού η καθάριση έχει ξεκινήσει από το Δήμο Κροπίας, από το Κοροπή και ανεβαίνει προς Παιανία και Λικανερά. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας ορεινός όγκος όπως είναι ο Ιμητός που
1: μεγάλος,
3: έχει 84.000 τετραγωνικά μέτρα, αντιλαμβάνεστε οι δυσκολίες
2: να καθαριστεί.
3: Φέτος είχαμε και την δυνατότητα μέσω της ΔΚΑΦΚΑ, είναι μια υπηρεσία του ΓΕΘΑ, έχει κάνει μια συνεργασία με το Υπουργείο, γιατί περάσαμε μια χρονιά δύσκολη με πολλές βροχοπτώσεις το χειμώνα και υπάρχει μια συνεργασία λοιπόν και γίνονται επεμβάσεις και στο βασικό οδικό δίκτυο με μηχανήματα του στρατού για να βελτιώσει την πρόσβαση στο βασικό οδικό δίκτυο για τα οχήματα τα πυροσβεστικά. Σήμερα που μιλάμε λοιπόν τα συνεργεία αυτά λειτουργούν στο Λόφο Κόρακα, στο Δήμο Παπάγου Χολαργού.
1: Να ρωτήσω, ναι, ολοκληρώστε και να σας
3: πω.
1: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ιμητού στηρίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και σε εθελοντές, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς.
1: Το λέω γιατί πέρυσι, είχε γίνει, θυμάστε, στρατηγέ, μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν έχουμε εθελοντές, αν είναι επαρκής ο αριθμός των εθελοντών κλπ. Θέλουμε να μας δώσετε έτσι μια εικόνα και να κλείσουμε με αυτό, του αριθμού των εθελοντών που υπάρχει, ναι.
3: Πολύ ωραία. Το σύστημα λοιπόν καμερών οπτικής ανίχνευσης είναι αυτό που ανιχνεύει μέσω αλγόριθμου και τεχνητής νοημοσύνης.
1: Έχετε και τα drones, έτσι, έχετε και drones.
3: Ναι, την ύπαρξη καπνού και δίνει αλάρμ και συναγερμό στους δήμους, πολιτικές προστασίες και σε εθελοντικές ομάδες. Επίσης υπάρχουν drones με θερμικές κάμερες τα οποία λειτουργούν και βρίσκουν σε πρώτο χρόνο θερμικές αιστείες οι οποίες διερευνούνται και αντιμετωπίζονται τη γενέση τους.
1: Μάλιστα.
3: Υπάρχουν λοιπόν στον Ιμητό, υπάρχει ευτυχή συγκυρία να υπάρχουν αρκετές οργανωμένες εθελοντικές ομάδες, ξεκινώντας από Αγία Παρασκευή, από τη Δαπαχώς Παπάγου Χολαργού και Σαριανή Βύρονα Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Βάρη, Βουλιαγμένοι. Υπάρχουν πολλές εθελοντικές ομάδες οι οποίες διαθέτουν πυροσβεστικά οχήματα, ξεκινώντας από τα μικρά των 500 λίτρων μέχρι μεγάλα 5 τόνων, οι οποίοι επεμβαίνουν σε άμεσο πρώτο χρόνο. Αυτό είναι το κέρδος και το όφελος, διότι οι εθελοντές, το όφελος είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν από τις περιοχές αυτές και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα σημεία και το δασικό δίκτυο. Όταν λοιπόν υπάρξει συναγερμός είτε από τις κάμερες είτε από drone ή από πολίτες ή παρατηρητές και πυροφύλακες, αμέσως κινητοποιείται το σύστημα με επικεφαλής και ηγέτη και υπεύθυνο το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο αντιλαμβάνεται ότι είναι το αρμόδιο. Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα σε πρώτο χρόνο, γιατί το ζήτημα, το ζητούμενο είναι αυτό, να χτυπήσουμε μια δασική πυρκαγιά σε πρώτο χρόνο, ώστε να μην ανοίξει και να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
2: Ακριβώς, πριν εξαπλωθεί. Και πήγανε καλά τα πράγματα τα προηγούμενα χρόνια στον Ιμητό. Να ευχηθούμε να πάνε και φέτος.
1: Να πάνε και φέτος, πραγματικά, ολόψυχα.
3: Και σωστά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Καλή
1: σας ημέρα.
2: Καλή εβδομάδα, κύριε Δημαρέση.
1: Λοιπόν, να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Και να κλείσουμε αυτή την ενότητα με την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χθες πρέπει να πούμε ότι η πυροσβεστική τα πήγε καλά, παρόταν πάρα πολύ δύσκολη μέρα στο μέτωπο της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Και δύσκολη μέρα και λόγω των δύσκολων μετεωρολογικών συνθήκων και λόγω, θα το ξαναπώ εγώ, της κτηνόδους ασυνειδησίας κάποιων συμπολιτών μας, οι οποίοι βρήκαν να κάνουν όλα τα στραβά και τα ανάποδα, μέχρι και μπάρμπεκιου να βάλουν, ας πούμε, σε περιοχές όπως τη Νέα Μάκρη. Έχουμε και συλλήψεις, έχουμε και πρόστιμα, για να δούμε τι γίνεται. Κυρία Παπαβραμοπούλου, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα σας. Κυρία Νταμόπουλε, κυρία Γεωργίου, καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα κοντά σας και που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστώ με τους ακροατές σας σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες, θα έλεγα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Το Σαββατοκύριακο είχα 76 αγροδοτικές πυρκαγιές. Εκ των οποίων, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
1: Μάλιστα.
5: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας.
1: Mm-hmm.
5: Τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, τα οποία πλέον σύμφωνα με το νέο νόμο της ενεργής μάχης λειτουργούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της επικράτειας, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία για την αντιπυρική περίοδο, όπως είπατε και εσείς, προέβησαν σε συλλήψεις και επιβολή διοικητικών προστήμων. Σας μιλάω ενδεικτικά, σας λέω τώρα, ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες.
2: Μα αυτό είναι και το εντυπωσιακό.
1: Όπως λέμε, αμέλειες για να το πούμε, αξίζει να ακουστεί.
5: Ωραία. Λοιπόν, σε διάφορες περιπτώσεις, λοιπόν, είχαμε στην Νέα Μάκρη, είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
1: Στην Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
5: Ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μια κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
2: Στον κήπο του άλλου, στην καλώδια.
5: Ναι. Υπήρχαν διάφορες. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες.
2: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Πώς μέρα με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με τόσο δυνατούς ανέμους.
5: Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
1: Μάλιστα.
5: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
2: Αυτό τα λέει όλα. Τα λέει όλα.
1: Σήμερα τι εικόνα έχετε για σήμερα?
5: Σήμερα έχουμε τρία δείκτες επικινδυνότητας. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι.
1: Ναι.
5: Σε περίπτωση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε θερμές εργασίες, φροντίζουμε να έχουμε ενημερωθεί για το δίκτυο κινδύνου πυρκαγιάς. Από το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει κάθε μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όταν έχουμε 1, 2, 3, φροντίζουμε να διαθέτουμε υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Ενώ στις κατηγορίες 4 και 5 απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή εργασία.
1: Μάλιστα.
2: Καλά κάνετε και μας το
1: λέτε. Πολύ καλά κάνετε και μας το λέτε. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα, απαιτείται αυξημένο συναγερμό σήμερα?
5: Σήμερα δεν υπάρχει καμία περιοχή 4 και 5, αλλά και έχουν παρατηρηθεί, να ξέρετε, καθ' όλη των προηγούμενων ετών, ότι και, στο Τριάρι μπορεί να έχουμε μας δώσει πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Ήταν εντυπωσιακά τα στοιχεία που μας έδωσε ο κ. Παπαδόπουλος.
1: Βεβαίως.
2: Και δείχνει το πόσο αμελείς, πόσο ανόητοι γινόμαστε πολλές φορές.
1: Σιδεροκέφαλη να πούμε κιόλα στην κυρία Παπαδόπουλου, γιατί τώρα λίγες εβδομάδες δεν είναι που έχει αναλάβει η κυρία Αρφάνη. Λίγες εβδομάδες είναι που έχει αναλάβει.
2: Είδαμε πόσο επιτυχημένα έχει εξελιχθεί με την κυρία Δημογλίδου, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όχι την κυρία Παπαδόπουλου, Δημογλίδου.
1: Ναι, την κυρία Δημογλίδου.
2: Την κυρία Δημογλίδου και η πυροσβεστική επέλεξε να έχει και άνθρωπο για τον τύπο, για να ενημερώνει τους δημοσιογράφους και εσάς βεβαίως.
1: Λοιπόν, πού είστε συντονισμένοι?
4: Earth News Radio 105,8.
1: Αν θέλετε να στείλετε μηνύματα, κάτω το μέσο Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio.
2: Ή μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρόμες και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, να δούμε τα θέματα.
1: Αφού στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας στο Φρέντι, ο οποίος είναι στη Βούλα, προς κέντρο, έχει κίνηση από ό,τι μας λέει. Καλημέρα στο Στέφανο. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα, καλή δύναμη. Στη Σόνια, τη Φωτιάδου. Σόνια μου, στέλνει χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
2: Βέβαια, στο Πέτρο και στον Παύλο να πούμε, για άλλη μια φορά χρόνια πολλά.
1: Και σε ιδιαίτερες ευχές στέλνει και στον κύριο Ευθυμίου, που άφησε, λέει, θετικό αποτύπωμα στην παιδεία. Στον
2: κύριο Πέτρο. Ναι.
1: Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα και στον Χρήστο, ποιος λέει τα καθάριστα οικόπεδα που δεν έχουν καθαριστεί, ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο? Ο Δήμος, βέβαια.
2: Βέβαια.
1: Πρέπει, λέει, να γίνει καταγγελία, του είπαν από το Δήμο. Όχι, δεν χρειάζεται να γίνει καμία καταγγελία. Είναι υπεύθυνος ο Δήμος να κάνει ελέγχους.
2: Και να κόψει τα πρόστιματα, ανάλογα. Άκουγα την κυρία Παπαβραμοπούλη, όχι, τον κύριο Δημαρέση. Και θυμήθηκα την ερώτηση που είχε κάνει στον κύριο Κατσαφάδο. Τα πρόστιμα και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τους πολίτες και για την τοπική αυτοδιοίκηση, μας είχε πει.
1: Καλημέρα στον Νίκο από τα Πατήσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικόλα μου, να είσαι καλά. Στον Δημήτρη τον Παρίσι, καλημέρα. Η γειτονιά Αλέα Χαρνών και Νιρβάνα δεν είναι καθόλου περίεργη. Δεν μιλάμε για το κέντρο, αλλά Άγιο Ελευθέριο προσάνω Πατήσια. Επειδή είπε νωρίτερο Σπύρος ότι είναι περίεργη η γειτονιά.
2: Ναι.
1: Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας την Έλενα και καλή εβδομάδα. Σαν σήμερα γιόρταζε ο μπαμπάκας της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Έλενα, να είσαι καλά και να το θυμάσαι πάντα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Πάτρα. Λοιπόν, ποιος μας λέει εδώ, ένας φίλος μας μας ρωτάει για την υπόθεση Λιγκερίδη, τι γίνεται. Όταν υπάρξουν νότρα θα σε ενημερώσουμε. Η δίκη είναι σε απόλυτη εξέλιξη. Βεβαίως, πάμε στα πρωτοσέλιδα, αφού πρώτα επιγραμματικά θα μου επιτρέψεις να πω καλημέρα και στους γκρούπις εκπομπής μας. Έτσι κι αλλιώς σήμερα τα πρωτοσέλιδα, να το υπενθυμίσουμε, δεν είναι πάρα πολλά, γιατί κυκλοφορούν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες. Λοιπόν, γκρούπις εκπομπής, συμφωνείς?
2: Βέβαια.
1: Κάτσε να μπω όμως.
2: Κάτσε να μπω.
1: Ναι, μπαίνω. Λοιπόν, Γιάννης Παπαδόπουλος, καλημέρα. Γιάννη μου, καλημέρα. Μας στέλνει μια φωτογραφία ο φίλος μας ο ακροατής από τεχνητή νοημοσύνη. Με ολόσωμο μαγιό, ένας κολυμβητής μπαίνει μέσα για το λαγοκέφαλο και είναι πανοπλία το μαγιό. Δημήτρης Ομπέσιος, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Και καλή εκπομπή μας εύχεται. Ευχαριστούμε πολύ, όπως και ο Βαγγέλης ο Σαμαράς. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Αγκαλιά, μεγάλη ραδιοφωνική. Ο Νίκος Οκαλίας, μια πολύ ωραία νυχτερινή φωτογραφία από τα Τρίκαλα. Μας στέλνει. Και ο Αλέξανδρος Ομουχλής. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, καλημέρα και καλή δύναμη. Εύχεται χρόνια πολλά σε εορτάζοντες. Πολλές πυρκαγιές λέει και αυτό το Σαββατοκύριακο. Προσοχή σε εξωτερικές εργασίες. Δύσκολα πολύ τα πράγματα στη Βενεζουέλα, με πολλούς νεκρούς και πάνω από 50.000 αγνοούμενους. Πάλι συζητήσεις μετά από βομβαρδισμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και πού είσαι ακόμα, έχουμε να πούμε πολλά. Πάμε πρωτοσέλιδα.
2: Ξεκινάς εσύ, ξεκινάω εγώ από τα νέα. Ωραία. 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Κληρονομιά ακινήτων. 10 συν 3 απλές συμβουλές για να μην διαλύονται οικογένειες και χαλάνε σχέσεις. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας στα νέα. Από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά σώζει ένα συνεργείο. Δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026. Θα το δω μετά στο ρεπορτάζ. Ναι, βεβαίως θα το δω.
1: Απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικότητα, υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτηση οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Γράφει ο Γιώργης ο Αυτιάς. Και τα εξηγεί όλα αυτά.
2: Πρώτο θέμα, μάλιστα. Ναι.
1: Διαβάζουμε επίσης, κατάρρευση υποδομών λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα και 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από την Νέα Δημοκρατία.
2: Να σου διαβάσω περισσότερα για το ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη. Ο κακός χρόνος και ο καλός γείτονας, το θερινό σινεμά Απόλλων, άπλωσε το χέρι και στήριξε έμπρακτα το συνεργείο της γειτονιάς που καταστράφηκε σε πυρκαγιά.
1: Μάλιστα.
2: Ο κινηματογράφος γέμισε θεατές που δεν χωρούσαν, κατακλείζοντας τις σκάλες και το δρόμο μπροστά από αυτόν, δημιουργώντας έτσι μια απρόσμενη συνωμοσία αλληλεγγύη.
1: Κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτό είναι. Λοιπόν,
2: πολύ ωραίο θέμα.
1: Εφημερίς των συνταχτών, κύριο τίτλο Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου, προεκλογικός απολογισμός για την Γαλάζια επταετία. Αναφέρεται στη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού με τον απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων. Εξοραϊσμένη εικόνα γράφει για τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός.
2: Να περάσω εγώ στον Ελεύθερο Τύπο. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη από κάποια περιοδία. Δεύτερο θέμα, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για τις συντάξεις. Τρίτο θέμα, πυραυλοκινητήρας made in Απουθού, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία, φέση 10 δις ευρώ. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδας. Φέση 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέει, κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους Έλληνες πολίτες. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί, αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και θετική εξέλιξη, Ιταλία και την Ισία στον ΟΗΕ κατά του μνημονίου Λιβύης Τουρκίας.
2: Μάλιστα, εφημερίδα Κόντρα, οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Ποιος ο επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού, αναφέρεται στη συνάντηση της Kimberly Guilfoyle με τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Και ακόμη έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη.
1: Τα βρόντιξε.
2: Τα
1: βρόντιξε. Εστία, κύριος τίτλος με τη σφραγίδα των συμμάχων, συνάντηση στις πρέσβειες των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκυλφόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος. Γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσουμε το γάμο ομόφυλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς.
2: Και εφημερίδα Μανιφέστο, ο νονός των Capital Controls, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος, διαβάζω από το Μανιφέστο, ανήμερα της μαύρης επετείου που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα νόδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρόσθετα προβλήματα προκαλεί τροχαίο στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα της περιφερειακής Ημιτού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη. Καθυστερήσεις καταγράφονται από τα Γλυκά Νερά και από το ύψος της Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθοριστική σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Στη Λαγκουάιρα η κατάσταση είναι δραματική, με 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσά τους 38 νοσοκομεία. Η UNICEF προειδοποιεί ότι 680.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη. Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταρρεύσει. Εξογυρισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπίσει την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα κρέας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Ο ιστορικός θερμικός θόλος που προκάλεσε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μετατοπίζεται προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε η θερμότερη ημέρα Ιουνίου στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ νέα ρεκόρ σημειώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία και την Ελβετία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν πραγματοποίησε το Πακιστάν, σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους, σύμφωνα με αναφορές. Στόχος έγιναν κυρίως κρυσφύγετα που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούσαν τρομοκράτες. Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς σε καταφύγιο ζώων εντοπίστηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων, πολλοί από τους οποίους φαίνεται πως είχαν θανατωθεί με πυροβολισμούς. Βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες οστάκια αλλά υπολείμματα ζώων. Σε μικρή απόσταση ανακάλυψαν περισσότερα από 600 περιλέμια, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, η Ερτρίπολης. Είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου του 2026. Πέτρου και Παύλου, των πρώτων κορυφαίων Αποστόλων, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στην Κόρινθο, που αυτές τις ημέρες είχε την εορτή της, τον πολιούχο της, με τις μεγάλες εκδηλώσεις θρησκευτικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, τα Παύλια 2026. Μαρία Ντάτουλη στην ρύθμιση του ήχου αυτό το πρωινό. Καλή εβδομάδα και στην Μαρία. Γιώργος Γρανανός στις μουσικές επιλογές. Σταύρος Ρωμαλάς στο στούντιο και στο μικρόφωνο. 101,5 στα FM κυρίως, η Ερτρίπολης και όχι μόνο. 27 10 22 48 57 το τηλέφωνό μας, ertripolis@er.gr η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, λατινικά πεζά. Και βέβαια να τονίσουμε ότι πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλη την αντιπυρική, γιατί καθημερινά παρακολουθούμε όλοι τον χάρτη πρόβλεψης επικίνδυνης κατάστασης σε όλη τη χώρα. Προκύπτουν πυρκαγιές λόγω του σχεδίου και της τεχνολογίας, είναι εκεί όλοι άμεσα και μπορεί να αποφευθεί κάτι πολύ σοβαρό. Είχαμε λοιπόν και χθες στην Κορινθία, στην περιοχή στο Αμόνι, πυρκαγιά. Προσέχουμε λοιπόν πάρα πολύ και πρωινές και μεσημεριανές, κυρίως και απογευματινές ώρες. Βέβαια να σας πούμε ότι θα πάμε μαζί μέχρι λίγο πριν τις 10 με ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Έχουμε αρκετά θέματα που τρέχουν στην ειδησιογραφία. Μείνετε μαζί μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλός ο καιρός, βελτιωμένος. Δεν θα έχουμε τόσο ισχυρούς ανέμους όσους είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, και θα έχουμε και καλές θερμοκρασίες για την εποχή. Ζεστός λοιπόν ο καιρός. Στην Τρίπολη η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες. Βέβαια σε άλλες πόλεις γύρω από την Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη το μεσημέρι κυρίως. Καλή ακρόαση. Πάμε και το πρώτο τραγουδάκι.

0: Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία. Θα δούμε τα θέματα μας ένα-ένα με τη σειρά. Καλή εβδομάδα εκ νέου σε όλες και σε όλους. Πάμε τώρα στο πρώτο θέμα, γιατί είχε γίνει γνωστό ότι θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο των Τροπαίων μία ανοιχτή συζήτηση με πρωτοβουλία εκεί και του Δήμου, της κοινότητας και όχι μόνο, αρκετός κόσμος χθες το μεσημέρι σε αυτή την συζήτηση, όπου εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα μετά και τις τελευταίες εξελίξεις έτσι όπως τις αποτύπωσε στην ΕΡΤ Τρίπολης πρώτα ο κύριος Κατσαφάδος από την κρατική αρρωγή, ο υφυπουργός, και φυσικά ο κύριος Χατζηδάκης, αλλά και οι υπόλοιποι, με αφορμή και την εξόρμηση στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου για αρκετές ημέρες από την περασμένη Τρίτη μέχρι και την Κυριακή. Και βέβαια προκύπτει αυτή η νέα χρηματοδότηση, η διεκδίκηση περισσότερων χρημάτων είναι δεδομένη, οι κινητοποιήσεις είναι δεδομένες, προκύπτει μία έτσι κινητοποίηση στις 11 του μήνα, το πρωί, στις 15 Ιουλίου, 11 το πρωί, στην Αθήνα, έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αυτό είναι το νέο, μια παράσταση διαμαρτυρίας. Για να πάμε τώρα στον κύριο Αγγελακόπουλο, τον πρόεδρο της Παναγουρτινιακής. Μίλησε χθες στα Τρόπαια, όχι μόνο αυτός και άλλοι. Ήταν και εκπρόσωποι έτσι, περιφερειακών παρατάξεων. Κάπου είδαμε και τον κύριο Φαράντο από την παράταξη του κύριου Μάκαρη και ο Δήμαρχος και όχι μόνο. Για να δούμε τι προκύπτει με αφορμή αυτό το συλλαλητήριο της 15ης του νέου μήνα στην Αθήνα. Κύριε Αγγελακόπουλε, γεια σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας κύριε Ζορβαλά. Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Προκύπτει κάτι άλλο ξέχωρα από αυτή την απόφαση για το συλλαλητήριο της Αθήνας?
1: Κοιτάξτε, η κεντρική απόφαση της χθεσινής συγκέντρωσης στα Τρόπαια, η οποία να πούμε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, γιατί οι κάτοικοι εκεί πλέον είναι τόσο πολύ αγανακτισμένοι που έδωσαν την εντολή πλέον να προχωρήσουμε σε περαιτέρω κινητοποίησης. Αυτό που ετοιμάζεται λοιπόν είναι ότι στις 15 του μηνός, έξω από το Υπουργείο Υποδομών, καλούμε όλους τους Γορτίνιους και τους Αρκάδες της Αθήνας αλλά και της επαρχίας μας να είναι εκεί για ένα δυναμικό παρόν προς τον Υπουργό Υποδομών. Από εκεί και πέρα πρέπει να παρακολουθήσουμε ταυτόχρονα τι θα γίνει με την χρηματοδότηση την οποία ανακοινώθηκε, πότε θα δοθεί, πώς θα δοθεί και πότε θα ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί καλή ήταν αυτή η εξαγγελία, κύριε Ζορμπαλά, αλλά από την εξαγγελία μέχρι να δούμε στην πράξη να ξεκινάνε τα έργα κάτω, νομίζω ότι θα μεσολαβήσει μεγάλο διάστημα.
0: Αυτό που είπε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και του κόμματος της Δημοκρατίας, ο κ. Χατζηδάκης, ότι προσωπικά θα το ελέγξει το θέμα, ότι θα δημιουργηθεί μια επιτροπή που θα παρακολουθεί τις εξελίξεις πάντα για την αποκατάσταση των ζημιών, δεν ξέρω, δεν υπήρξε έτσι κάποια επίσημη αναφορά για το αίτημα ενός νέου σύγχρονου δρόμου ή για τα ζητήματα της παράκαμψης των λαγκαδίων. Αν και βέβαια ο κύριος Βλάσης είπε ότι πρέπει να το δούμε το ζήτημα της παράκαμψης των λαγκαδίων, υπάρχει και αυτή η πρόταση της περιφέρειας για το εναλλακτικό κομμάτι που θα τεθεί στους φορείς για συζήτηση και αν το θέλουν ή όχι. Δεν ξέρω αν προκύψει και δίλημα εκεί και μια εσωτερική έτσι διαφοροποίηση, αν έχετε κατά νου, γιατί η περιφέρεια λέει ότι πριν προχωρήσουμε σε αυτή την εναλλακτική, η οποία είναι στα 9-10 εκατομμύρια που και αυτά δεν τα έχουμε αλλά μπορούμε να τα βρούμε, πρέπει πρώτα να πάρουμε το OK από εσάς. Δεν ξέρω, ναι, πώς το βλέπετε αυτό, μην έχουμε δηλαδή έρηδες εσωτερικές για αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πολύ καλά το λέτε και όλα είναι πιθανά, απλά για να έχουμε κάτι και να συζητήσουμε θα πρέπει η περιφέρεια να φέρει αυτή την εναλλακτική λύση. Αυτή τη στιγμή ακούγονται διάφορες φήμες, τις οποίες όπως αντιλαμβάνεστε κανείς δεν μπορεί να αποφασίσει από αυτόν. Δεσμεύτηκε ο κύριος Περιφερειάρχης, δεσμεύτηκε και ο κύριος Λαμπρόπουλος ότι μέσα στο καλοκαίρι, εντάξει, μεσολαβεί και ο Αύγουστος, ίσως το Σεπτέμβριο, να έχουν έτοιμη τη μελέτη για την εναλλακτική αυτή χάραξη. Mm-hmm. Είναι το πιο βασικό από όλα, κύριε Ζορμπαλά, είναι αν αυτή η χάραξη η νέα παρακάμπτει τα Λαγκάδια και φτάνει στο Λευκό Χώρι, διότι το κομμάτι από πριν τα Λαγκάδια μέχρι το Λευκό Χώρι είναι το πάρα πολύ επικίνδυνο. Αν δεν φτάνει στο Λευκό Χώρι και παρακάμπτει μόνο τα Λαγκάδια, θεωρώ ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να γίνει δεκτή από τους Κορτίνιους, διότι δεν λύνει το πρόβλημα. Αν όντως φτάνει στο Λευκό Χώρι, όπως ακούγεται τελευταία, θεωρώ ότι θα είναι μια σοβαρή πρόταση την οποία πρέπει να την εξετάσουμε με πάρα πολύ έτσι σοβαρό τρόπο. Θα περιμένουμε το Σεπτέμβριο να δούμε τη μελέτη αυτή.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο που ακούστηκε, δεν ξέρω τι είπε ο Δήμαρχος, προφανώς σας μετέφερε και τα όσα του είπαν τις προηγούμενες ημέρες, έτσι, του είπε το κυβερνητικό κλιμάκιο. Προκύπτει ναι. Κάτι άλλο?
1: Δεν προκύπτει κάτι άλλο. Υπήρξε μια μεγάλη, έτσι, θορυβήθηκε πάρα πολύ από ό,τι αντιλαμβανόμαστε το κυβερνητικό κλιμάκιο και ο κομματικός μηχανισμός μετά από αυτά που έγιναν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εξού και κατά τη γνώμη μας προέκυψε η έκτακτη χρηματοδότηση των 6 εκατομμυρίων, γιατί όπως ξέρετε, κύριε Ζορμπαλά, η ΚΕΚΑ είχε συνεδριάσει ένα μήνα πριν και είχε ανακοινώσει 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 1,5 εκατομμύριο στο να προκύψουν άλλα 6, κάτι μεσολάβησε γι' αυτό. Δεν ήταν έτσι απλό από ό,τι φαίνεται. Και αυτό και εμείς λέμε ότι η πίεση φέρνει κάποια αποτελέσματα και πρέπει να τη συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο νεότερο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Η πίεση είναι διπλή. Απ' τη μία η συγκέντρωση και απ' την άλλη η πίεση προκειμένου η χρηματοδότηση που έχει ανακοινωθεί να έρθει, κύριε Ζορμπαλά. Είναι πολύ σημαντικό να έρθει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έρθουν αυτά τα χρήματα, να υπάρξει το OK από το Υπουργείο Οικονομικών και να έρθουν τα χρήματα.
1: Και με ποιες διαδικασίες, σας τονίζω,
0: ναι.
1: Ότι το 1 εκατομμύριο που δόθηκε στο περσινό κλείσιμο των Λαγκαδίων, στο περσινό,
0: ναι.
1: Δημοπρατήθηκε μόλις πριν.
0: Μόλις πριν από λίγες ημέρες είχαμε
1: ακριβώς.
0: Και την ανάδειξη, ναι, του προσωρινού αναδόχου ή του τελικού, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Νομίζω είναι ο τελικός.
0: Ο τελικός,
1: ένα χρόνο,
0: ναι.
1: Και τρεις μήνες μετά.
0: Ναι. Είναι αλήθεια. Άρα, αυτό στην Περιφερειακή Επιτροπή την προτελευταία ή την τελευταία είχαμε αυτό το κλείδωμα, ναι, του εργολάβου, μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι τρέχουν πάρα πολύ αργά οι διαδικασίες και αυτό μας προβληματίζει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλά.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Αυτά, κυρίε και κύριοι, και από την Παγκορτινιακή με αφορμή τη χθεσινή συνάντηση. 15 Ιουλίου το μεγάλο αυτό συλλαλητήριο, η παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Σήμερα έχουμε τα εγγένεια, κυρίες και κύριοι, του εγξυγχρονισμένου και ανακαινισμένου συνάμα Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μια πολύ, πολύ σημαντική στιγμή για την πόλη του Άργους. Έχουμε τα εγγένεια. Τώρα, είχαμε τα εγγένεια στην Τρίπολη, μιας και μιλάμε για εγγένεια της ανακαινισμένης πλατείας Μαντινίας στην περιοχή Μπασιάκου. Έγιναν τα εγγένεια, η πλατεία ήταν έτοιμη αρκετούς μήνες, έχει δοθεί στον κόσμο και αυτή είχε μια περιπέτεια με αρκετές παρατάσεις, με ένα έργο που έτσι ταλαιπώρησε ως προς την γρήγορη και ομαλή ροή των εργασιών για πολλούς και διάφορους λόγους. Έγιναν τα εγγένεια, υπήρξε και μια μουσική βραδιά στην πλατεία Μπασιάκου της Τρίπολης. Ο δήμαρχος ο κ. Τζούμης μάλιστα ανέφερε ότι γίνεται μια προσπάθεια, μια πρόταση να ενταχθεί στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση, ώστε να ενοποιηθεί, να υπάρχει ένας κατάλληλος χώρος που θα μπορούν να περνούν πεζοί, δηλαδή καινούργια έτσι μεγάλα πεζοδρόμια που θα ενώσουν την περιοχή της πλατείας με τον προφήτη Ηλία, την πλατεία Άρεως. Για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Τζούμη στον χαιρετισμό του, λίγο πριν κοπεί η κορδέλα της πλατείας, παρουσία και του Μητροπολίτη Μαντινίας και του κυρίου κυρίου Επιφανίου, του βουλευτή Αρκαδίας, του κυρίου Γιανακούρα, εκπροσώπων αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, συλλόγων, φορέων, εκεί στην βραδιά της Παρασκευής στην περιοχή Μπασιάκου της Τρίπολης. Ακούμε τον κύριο Τζούμη.
1: Ολοκληρώσαμε μια πολύ όμορφη ανάπλαση. Νομίζω ότι όλοι μας

0: Επειδή είμαστε από εδώ και ξέρουμε πως ήταν πριν η πλατεία, τη βλέπουμε πως είναι σήμερα και δεν νομίζω ότι υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε να αναβαθμίσουμε τον κοινόχρηστο χώρο στο Δήμο μας, στην πόλη και στα χωριά μας. Θεωρούμε ότι οι πλατείες, οι κοινόχρηστοι χώροι γενικά, πέρα από χώροι συνάθρησης των ανθρώπων, είναι χώροι όπου μπορούν να αναπτυχθούν κοινωνικές σχέσεις, να βρούμε τους γνωστούς, τους φίλους μας, να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε τα προβλήματά μας, τα νέα μας, άρα φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους. Και είναι πολύ σημαντικό οι κοινόχρηστοι χώροι, οι πλατείες, να είναι όμορφοι, να είναι αξιοπρεπείς, έτσι ώστε και εμείς οι κάτοικοι που ζούμε εδώ στο Δήμο, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης μας και του Δήμου μας, να βλέπουν αυτά τα σημεία και να λένε ότι είμαστε μια όμορφη πόλη και οι κάτοικοι που ζούμε εδώ απολαμβάνουμε όλα αυτά τα σημεία. Είναι, νομίζω ότι με την πλατεία Κολοκοτρώνη που εκτελείται αυτή τη στιγμή το έργο, ολοκληρώνουμε τις πλατείες της πόλης μας, μετά την πλατεία Συνοικισμού, την πλατεία Αγίου Βασιλείου, την πλατεία Αγίας Βαρβάρας, την πλατεία εδώ Μαντινίας και την πλατεία Κολοκοτρώνη, ολοκληρώνονται σχεδόν οι κεντρικότερες, οι κυριότερες πλατείες και προχωρούμε ανάλογα με τις χρηματοδοτήσεις για να κάνουμε και άλλες βελτιώσεις στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας και όχι μόνο της πόλης μας και των χωριών μας. Εδώ, πέρα από την πλατεία, έχει γίνει και η παιδική χαρά δίπλα, όπου κάθε μέρα, κάθε πρωί, κάθε απόγευμα βλέπεις δεκάδες παιδάκια να παίζουν και όλος αυτός ο χώρος, όλο αυτό το ενιαίο σύμπλαγμα διευκολύνει πάρα πολύ, όπως είπα, και τους κατοίκους εδώ της γειτονιάς, αλλά και από άλλες γειτονιές, να έρθουν τα μικρά παιδιά, οι μεγαλύτεροι, να καθίσουν κλπ. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για να αναβαθμίσουμε, όπως είπα, κοινόχρηστους χώρους σε όλη την πόλη και θέλω να πω και σήμερα εδώ ότι ήδη ολοκληρώνεται η μελέτη και θα υποβληθεί η πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για να συνδεθεί η πλατεία εδώ Μπασάκου, η πλατεία Μαντινίας, μέσω των δρόμων και των πεζοδρομίων εδώ με την πλατεία Άρεως, με τον Προφητή Ηλία. Έτσι ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο δίκτυο που μπορεί κάποιος να περπατήσει, να κάνει τη βόλτα του, γιατί σήμερα τα πεζοδρόμια και η κατάσταση δεν είναι τέτοια που διευκολύνει τον πεζό, τη μητέρα με το καρότσι, τον άνθρωπο με το αναπηρικό αμαξίδιο κλπ. Αυτό θα προχωρήσει πολύ σύντομα.
1: Πριν πάμε σε μια μικρή διακοπή, θα ακούσουμε εκ νέου τον κύριο Τζούμη, γιατί έχουμε άτυπα άνοιγμα του ανακαινισμένου κλειστού κολυμβητηρίου του Δήμου της Τρίπολης, γιατί πρέπει να λειτουργήσει και το καλοκαιρινό κάμπ του Δήμου. Θα γίνουν εγκαίνια αργότερα όταν τελειώσουν κάποιες μικροεργασίες. Έτοιμο λοιπόν το κολυμβητήριο κατά τη Δημοτική Αρχή. Ο κύριος Τζούμης αναφέρθηκε και σε αυτό το τέλος του έργου. Γύρω στα 6 χρόνια χωρίς κολυμβητήριο έμεινε η Τρίπολη. Έγινε μια ριζική αναβάθμιση, ενεργειακή αναβάθμιση, στο σκελετό επίσης που είχαμε αλλαγή και πολλές άλλες παρεμβάσεις στα ηλεκτρολογικά, στα μηχανολογικά, σε σωληνώσεις, σε αποδυτήρια, σε χώρους με προσβασιμότητα κλπ. Ένα μεγάλο έργο. Ακούμε τι είπε ο κ. Τζούμης γι' αυτό.
2: Παραδίδουμε ένα σύγχρονο, ασφαλές κολυμβητήριο στα παιδιά μας και στους ενήλικες αθλητές του τόπου μας. Η αναβάθμιση του κολυμβητηρίου, εκτός από την πλήρη αλλαγή του μεταλλικού σκελετού και την πλήρη αλλαγή όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, περιλάμβανε και μια σειρά από εργασίες λειτουργίας των δύο δεξαμενών, της μεγάλης και της παιδικής, των κερκίδων όπως βλέπετε, καθώς και όλων των χώρων των αποδυτηρίων, των μπάνιων κλπ. Σήμερα πλέον έχουμε ένα κολυμβητήριο σύγχρονο, ένα κολυμβητήριο ασφαλές και ένα κολυμβητήριο το οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε και έτσι γι' αυτό ετοιμαζόμαστε αγώνες και πανελλήνιους αλλά ακόμα και διεθνείς, γιατί είναι ένα από τα καλύτερα κολυμβητήρια που διαθέτει αυτή τη στιγμή η χώρα μας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Δεύτερο μέρος εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι η Ερτρίπολης και η Ανοιχτή Γραμμή. Η ώρα είναι 9 και 38 πρώτα λεπτά. Να σας πούμε ότι είχαμε βέβαια αυτές τις ημέρες και το Ράλι Ακρόπολης, όπου πέρασε και από τον νομό Κορινθίας, την περιφέρεια κοινότητα Κορινθίας, την Αρκαδία και την Αργολίδα. Τώρα από εκεί και έπειτα μπορεί ο καθένας να έτσι κάνει την αποτίμηση, να βγάλει τα συμπεράσματά του για όλο αυτό που άκουσε, είδε, διάβασε. Να τονίσουμε ότι σήμερα έχουμε το απόγευμα δημοτική κοινότητα στην Τρίπολη στις 6. Επίσης σήμερα στις 6 έχουμε μια γενική συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας στην Τρίπολη, στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου, 6 το απόγευμα. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Νότιας Κινουρίας στις 7 το απόγευμα, διάφορα θέματα, πολλές εκδηλώσεις λόγω και της εορτής των Αγίων Αποστόλων, εκδηλώσεις χορευτικά από σωματεία συλλόγους σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Σήμερα το βράδυ, Μαρία, είναι και η μεγάλη συναυλία με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, έτσι, 9.30. Στην Τρίπολη, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, στο Νιοχώρι, ένα χωριό λίγο έξω από την Τρίπολη, 9.30 το βράδυ θα γίνει αυτή η μεγάλη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, του Αρκάδα Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αύριο Τρίτη, Δημοτικό Συμβούλιο στην Τρίπολη, το μεσημέρι μετά τις 4, γιατί υπάρχει και στις 5 μια δεύτερη συνεδρίαση, ειδική συνεδρίαση για τη λογοδοσία. Επίσης και στο Δήμο Βόρειας Κινουρίας έχουμε την Τρίτη το απόγευμα συνεδρίαση λογοδοσίας στις 7, και πολλές έτσι άλλες εκδηλώσεις. Κρατάμε και το Δημοτικό Συμβούλιο στη Μεγαλόπολη αύριο Τρίτη στις 8, με πολύ σημαντικά θέματα. Επίσης έχουμε την προβολή της ταινίας «Το τελευταίο σημείωμα» στο Άστρος της Κινουρίας από την Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας, 8.30 αύριο Τρίτη η παρουσίαση της ταινίας, η προβολή της ταινίας. Ξέχασα να πω ότι στη Μεγαλόπολη έχουμε και άλλη συνεδρίαση, δύο συνεδριάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η δεύτερη συνεδρίαση είναι μετά τις 8.30 το βράδυ της Τρίτης. Και βέβαια από Τετάρτη πάμε και σε άλλα θέματα. Έχουμε πάλι Περιφερειακό Συμβούλιο στην Τρίπολη για να έχουμε και εκλογή Προεδρίου και Περιφερειακής Επιτροπής. Νέα μέλη που θα στελεχώσουν το Προεδρείο και την Περιφερειακή Επιτροπή την Τετάρτη, 1η του νέου μήνα, στις 4 το μεσημέρι αυτή η συνεδρίαση. Την Τετάρτη επίσης στην Τρίπολη έχουμε για πρώτη φορά την παρουσίαση εκπροσώπων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στα Κλωνατζίδικα, στις Κακέρα, 7.30 το απόγευμα, υπάρχει την Τετάρτη αυτή η εκδήλωση, που θα γίνει για πρώτη φορά μετά και το Πολιτικό Συμβούλιο και τα όργανα. Έχουμε στην Τρίπολη την εκδήλωση 7.30 στις Κακέρα με την Θεόνη Κούφο Νικολάκου και τον Γρηγόρη Θεοδωράκη. Είναι αυτή η εκδήλωση με τίτλο «Τώρα μιλάμε». Πολιτιστικό καλοκαίρι στο Δήμο Τρίπολης, όπως και σε άλλους δήμους, έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα σε όλους τους δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και ο Δήμος Τρίπολης, η κυρία Φράγκου, η αντιδήμαρχος, κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης, τους ανακοίνωσε εκεί κάποιες εκδηλώσεις στο πολιτιστικό καλοκαίρι. Μπορούμε να ακούσουμε τον πρόλογό της, τι είπε Μαρία Ντάτουλη η κυρία Φράγκου πριν ξεκινήσει να αναφέρει μία προς μία τις εκδηλώσεις όλων των ημερών και τους δύο μήνες. Ακούμε την εισαγωγή της.
1: Όσο αποτελεί διαχρονικά ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για τη Δημοτική Αρχή. Αυτό αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων που διοργανώνεται από το Δήμο μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αριθμός που είναι αξιοσημείωτος αν αναλογιστούμε την πληθυσμιακή δυναμική και τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. Ωστόσο, η προσπάθεια που γίνεται αποδίδει καρπούς και ο Δήμος Τρίπολης καταφέρει να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο όλα τα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του έτους. Είναι η άλωση, τα Χριστούγεννα, οι απόκριες, το Πάσχα και βρισκόμαστε στο πολιτιστικό καλοκαίρι. Σε αυτό το πνεύμα κινήθηκε η προσπάθεια που έγινε για την κατάρτιση του προγραμματός μας του φετινού καλοκαιριού. Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν με διάφορα ζητήματα, όπως γνωρίζετε, περιορισμένοι χώροι, οι χώροι για την πυροπροστασία, και καταφέραμε να φτιάξουμε ένα μάλλον πολύ καλό καλοκαιρινό πρόγραμμα. 10 συναυλίες, 10 θεατρικές παραστάσεις, 2 παραστάσεις χορούς, 1 performance, 9 υπαίθριες προβολές ταινιών, 7 παραστάσεις καραγκιόζη, 2 παραστάσεις κουκλοθέατρου, 4 μουσικές εκδηλώσεις, 4 εκθέσεις ζωγραφικής, 4 παραδοσιακές εκδηλώσεις και φυσικά το 11ο Tripolis Rock Festival και το Φεστιβάλ της Ασέας, με τα δικά τους επιμέρους προγράμματα, οι δράσεις του αστεροσκοπείου της Ασέας, οι εκδηλώσεις του Πανηγυριού της Τεγέας, το 5ο Tripolis Street Food Festival, η Λευκή Νύχτα και πολλές ακόμα επιμέρους εκδηλώσεις συνθέτουν ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα. Ένα πρόγραμμα που διατρέχει όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με εκδηλώσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση.
0: Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Air Tripolis. Κυρίες και κύριοι, είναι κάτι το οποίο το περιγράφουμε, το λέμε, λέμε ότι πρέπει πάντα να δίνονται κίνητρα σε πολλά επίπεδα, αυτό που έχει να κάνει με την ερήμωση της χώρας. Αν δει κάποιος και το νέο σχολικό χάρτη της χώρας, διαπιστώνει ότι καταργούνται 75 σχολεία, 43 νηπιαγωγεία, 32 δημοτικά, ήταν σε αναστολή πολλά από αυτά. Συγχωνεύονται 82 σχολεία, 70 νηπιαγωγεία και 12 δημοτικά. Υποβιβάζονται 146 σχολεία, 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά. Προάγονται βέβαια και κάποια 38 σχολεία, ενώ ιδρύθηκε ένα νέο σχολείο κάπου στη Θήρα. Όλα αυτά για το νέο σχολικό έτος, πήρε και ΦΕΚ η όλη διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σοβαρότατο το πρόβλημα. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί μια ειδική γραμματεία όπου ασχολείται με τις ορεινές περιοχές. Πραγματοποιεί διάφορες ανοιχτές συγκεντρώσεις. Η πρώτη έγινε στη Δημητσάνα, αφορούσε τις ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. Να τονίσουμε εδώ ότι ήταν κάτι που είχε γνωστοποιηθεί, είναι ένα ζήτημα σοβαρότατο για όλες τις ορεινές περιοχές, που να δείτε για τη Γορτινία πόσο σοβαρό είναι. Τέλος πάντων, ακούστηκαν αρκετά, υπόθηκαν πολλά, υπάρχουν σκέψεις, ιδέες, προτάσεις, όλα αυτά η ειδική γραμματεία θα τα πάρει. Ήταν και ο κύριος Δημήτρης Κυριαζής, ο επικεφαλής της ειδικής γραμματείας, η οποία έχει και γραφείο ορεινών περιοχών, έχει 3 τμήματα φτιάξει. Είναι έτσι κάτι που ξεκινά τώρα, έγινε η πρώτη εκδήλωση. Για να δούμε αν προκύπτει κάτι. Ο κύριος Χρήστος Λαμπρόπουλος, αναπληρωτής Περιφερειάρχης, είναι στο τηλέφωνο να μας πει τι μπορεί κάποιος να συγκρατήσει από την πρώτη αυτή συζήτηση που είχαμε στην Δημητσάνα, υπήρξε και εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού. Εάν μπορεί κάτι να υποθεί σε μια εποχή όπου η Γορτινία αντιμετωπίζει σοβαρότατα ζητήματα και με το δικό της δίκτυο και με τις υποδομές, αλλά και με υπηρεσίες που κάποτε είχε και τώρα δεν έχει, όχι μόνο η Γορτινία, όλη έτσι η περιφέρεια, όχι μόνο οι ορεινές ή οι μη ορεινές περιοχές. Κύριε Λαμπρόπουλε, γεια σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, άκουσα καλή εβδομάδα σε όλους. Άκουσα τι είπατε και πραγματικά ήταν μια σημαντική συνάντηση. Το σημαντική το λέω πρώτον διότι πρέπει να πω ότι είχε αρκετή συμμετοχή και από θεσμικούς φορείς και από πολίτες. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες, επομένως δείχνει και το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που ξεκινάει για τις ορεινές περιοχές και προφανώς το αυξημένο ενδιαφέρον των Γορτινίων για το οτιδήποτε γίνεται ή πρέπει να γίνει στην περιοχή τους. Αν πρέπει να συγκρατήσουμε κάτι, θα έλεγα καταρχήν ότι πρέπει να συγκρατήσουμε ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τις ορεινές περιοχές και το ότι συστήθηκε αυτή η ειδική γραμματεία είναι δείγμα του ότι το πρόβλημα, το οποίο μάλιστα στη συζήτηση που κάναμε και στο πάνελ που ήμουν και εγώ, είπαμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πρόκληση και όχι μόνο ως πρόβλημα, είναι ορατό. Η παρουσία του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, του κ. Κοντογιώργη, επίσης σηματοδοτεί και τον ενδιαφέρον, αλλά και τα θέματα που συζητήθηκαν και που συζητάμε για τις ορεινές περιοχές είναι κρίσιμα. Να πω λοιπόν ότι προφανώς η Ελλάδα είναι μια περιοχή, μια χώρα η οποία έχει θέματα ορεινότητας πάρα πολύ μεγάλα. Και προφανώς η Γορτινία δεν επιλέγει συμπτωματικά να είναι η περιοχή όπου ξεκίνησε αυτή η σειρά ενημέρωσης και συζητήσεων για τη λήψη τελικών αποφάσεων, διότι έχει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, είτε αυτά φαίνονται από την δημογραφική της συρρήκνωση. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει μαζί στην εκπομπή σας. Η μείωση του πληθυσμού στην Κορτινία ήταν από τις μεγαλύτερες στους δήμους της χώρας μας στην απογραφή του 2021. Και προφανώς αυτό έχει να κάνει μια σειρά πολιτικών οι οποίες εφαρμόστηκαν ή δεν εφαρμόστηκαν. Αλλά το θέμα είναι τώρα πώς θα λύσουμε τα προβλήματα. Και νομίζω ότι ο διάλογος είναι παραγωγικός. Όχι μόνο στη διαπίστωση των προβλημάτων που τα ξέρουμε, αλλά και στην ανάγκη ενεργοποίησης όλων και σε πιθανές λύσεις που συζητήθηκαν.
0: Πείτε μου τρεις-τέσσερις πιθανές λύσεις που συζητήθηκαν.
2: Κοιτάξτε, συζητήθηκαν μια σειρά θέματα. Συζητήθηκε λοιπόν το ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν μια σειρά δράσεις από τις οποίες οι ορεινοί δήμοι να μπορέσουν να κερδίσουν πράγματα τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικά τους και μπορεί να είναι λόγοι να μπορέσουν να προσελκύσουν κόσμο, είτε αυτός είναι κόσμος επισκεπτών, είτε κόσμος που θα μένει μόνιμα εκεί. Κάναμε λοιπόν μια κουβέντα ξανά για τα μονοπάτια, τα οποία και τα ενισχύουμε με κάθε τρόπο και πρέπει να τα σταθερά να τα ενισχύουμε, έτσι ώστε να αποτελούν ένα πόλο έλξης επισκεπτών κατά τη διάρκεια όλων των, και των 12 μηνών του χρόνου. Το διαπιστώνουμε με τα μονοπάτια τα οποία λειτουργούν όχι μόνο στην Γορτινία και στην Αρκαδία, αλλά σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, ότι προσελκύουν μια σειρά ανθρώπων από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι δεν είναι οι κλασικοί τουρίστες που έρχονται μόνο για το καλοκαίρι ή μόνο για να δουν συγκεκριμένα αξιοθέατα. Είναι επισκέπτες οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και πηγαίνουν σε όλα τα χωριά μας. Συζητήσαμε επίσης για το πώς μπορούν να ενισχυθούν επιχειρήσεις. Ήταν αρκετοί και νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε χωριά ή δουλεύουν σε χωριά και όλοι εξέφρασαν και τον προβληματισμό τους και την ανησυχία τους και τη δυσαρέσκειά τους για συγκεκριμένες πολιτικές, εξαιτίας των οποίων βλέπουν ότι δεν μπορούν να αποδώσουν έτσι όσο θέλουν να αποδώσουν. Και πώς λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες για να ενισχυθούν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις. Δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση κάποια επιδοματική πολιτική. Το λέω αυτό και σε συνάρτηση με την κουβέντα που κάναμε ακριβώς πριν για το δημογραφικό. Αλλά συζητήθηκε το ότι υπάρχουν ένα σωρό διαθέσιμα εργαλεία στην εποχή μας και ειδικά για την Αρκαδία, η οποία είναι και στο σχέδιο της απολιγνητοποίησης, τα οποία πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά και για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Και βεβαίως συζητήσαμε και για τα γενικότερα θέματα τα οποία ακουμπάνε τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε ορεινές περιοχές, τα οποία είναι ακόμη πιο έντονα εκεί, όπως είναι το κόστος ζωής ή το κόστος λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων, το οποίο πολλές φορές γίνεται δυσβάστακτο και που προφανώς είναι μια κεντρική πολιτική που πρέπει με κάποιο τρόπο να τα λάβει υπόψη του όλα αυτά και να υπολογίσει ότι το να λειτουργήσει μια μικρή επιχείρηση στα τρόπαια έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες και πολύ λιγότερα έσοδα από την αντίστοιχη επιχείρηση σε ένα αστικό κέντρο. Αλλά πλέον θα πρέπει να είναι κύρια πολιτική το να ενισχύεις ανθρώπους να πάνε σε μικρές περιοχές και όχι μόνο στις αστικές περιοχές της χώρας, είπες, σε μερικές περιπτώσεις έχουν γίνει υδροκέφαλες.
0: Ο κύριος Κυριαζής ή ο κύριος Κοντογιώργης ανέφερε και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με νομοθετικές πρωτοβουλίες της κεντρικής πολιτείας, της κυβέρνησης.
2: Προσέξτε, νομοθετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της πρώτης συζήτησης, της έναρξης των συζητήσεων για την ορεινότητα δεν θα μπορούσαν να ανακοινωθούν. Το ενδιαφέρον προφανώς σηματοδοτείται εκ μέρους όλων μας και με τις έγινε και κουβέντα προφανώς και για τα θέματα τα επίκαιρα και επίγοντα της Γορτινίας και με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και σε επίπεδο κατανομής πόρων και σε επίπεδο προγραμματισμού κατανομής πόρων για την αντιμετώπιση των αμέσων αναγκών που έχει το οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Αυτό λοιπόν υπόθηκε. Συγκεκριμένες νομοθετικές προβλέψεις οι οποίες να έχουν αναφορά στην ορεινότητα και σχηματοποιημένες, είτε δεν θα μπορούσαν να γίνουν, γιατί σας λέω ξανά, ήταν μάλιστα. Η πρώτη από τις συζητήσεις που προγραμματίζονται.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν και ζητήματα έτσι που έχουν να κάνουν ίσως και με τα χωροταξικά για τις ΑΠΕ, είναι πρόσφατη και η συμμετοχή της περιφέρειας στη διαβούλευση, με το χωροταξικό για το τουρισμό, επίσης επίκαιρο το θέμα, με τους αναπτυξιακούς νόμους.
2: Κάνατε καλά που μου το θυμίζετε, γιατί έγινε μια κουβέντα, αλλά όχι πολύ εκτεταμένη εξαιτίας του χρόνου που υπήρχε. Τα χωροταξικά. Καταρχήν, οι αναπτυξιακοί νόμοι είναι ένα εργαλείο, όταν λέω αναπτυξιακούς νόμους, εννοώ και το ΕΣΠΑ, που χρηματοδοτεί επιχειρήσεις, στο οποίο προσπαθούμε και το βλέπετε. Οποτεδήποτε δίνουμε κίνητρα να ενισχυθούν επιχειρήσεις, προϋπόθεση να βάζουμε το να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Έγινε για το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης, που περιλαμβάνει και Γορτινία και Τρίπολη, εκτός από τη Μεγαλόπολη, και η Χαλία βεβαίως. Και γίνεται σε όσα προγράμματα κάνουμε, τουλάχιστον η περιφέρεια, έτσι ώστε η ενίσχυση των επιχειρήσεων να συνεπάγεται αυτόματα και επιπλέον θέσεις εργασίας σε έναν νομό ο οποίος υποφέρει πολύ από μείωση πληθυσμού, αλλά και σε μια περιοχή η οποία θέλει να συγκρατήσει επιστήμονες και να καλέσει καινούριους να έρθουν στην περιοχή μας. Αυτή λοιπόν η κουβέντα έγινε. Η κουβέντα για το χωροταξικό είναι επίκαιρη και έγινε. Να πω ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα γνωμοδοτήσαμε για το χωροταξικό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και να πω ότι η απόφασή μας, με βάση και την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής, ήταν να πούμε ότι είμαστε καταρχήν θετικοί και προφανώς δεν θα μπορούσε παρά να είναι θετικός κάποιος σε ένα χωροταξικό το οποίο έχει αργήσει 16 χρόνια.
0: Ναι, το είπε και ο Σαδαμόπουλος, ο κύριος Τζινιέρης, ο εισηγητής. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί. Η μηδενιστική άποψη του, αφού άργησε το χωροταξικό και αφού έχουν τοποθετηθεί πολλές ανεμογεννήτριες, οτιδήποτε άλλο, ας πούμε όχι τώρα, κατά την άποψή μου το μόνο που κάνει είναι να επιβεβαιώνει την αναρχία στην χωροταξία των ανανεώσιμων πηγών, που είναι κάτι το οποίο δεν θέλει ο κόσμος. Είπαμε λοιπόν όμως συγκεκριμένα θέματα για τα οποία θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Παράδειγμα, να μην μπορούν να τοποθετηθούν έργα ανανεώσιμων πηγών σε δάση ή σε αναδασωτές περιοχές χωρίς καμία μεταβατική διάταξη που να ακυρώνει αυτή την απαγόρευση, και μια σειρά άλλες παρατηρήσεις οι οποίες συντείνουν σε μια αυστηρότητα, έτσι ώστε να υπάρξει μια λογική που να ξέρει ο καθένας τι κάνει πού, και αυτό θα πούμε και στην διαβούλευση για το χωροταξικό της βιομηχανίας, έτσι ώστε το να μπει μια τάξη τι σημαίνει, να μπορεί να ξέρει ο καθένας που μπορεί να κάνει τι, και να μην έρχεται ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε και να πει μέσα στο δάσος του Μενάλου ή πάνω από έναν αρχαιολογικό χώρο εγκαθιστώ κάτι για το οποίο δεν υπάρχει διασαφής απαγόρευση. Νομίζω ότι αποκτούμε χωροταξικό. Θυμίζω ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν η τελευταία περιφέρεια της χώρας που απέκτησε χωροταξικό μέσω 2025. Το αποκτούμε χωροταξικό και μπαίνουμε στη διαδικασία βελτίωσής του ή παρατηρήσεων για την καλύτερη διάρθρωσή του στην περίπτωση που είναι σε διαβούλευση. Είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό θα συμβάλλει και στη διατήρηση του περιβάλλοντος και προφανώς και στο να προσκαλέσουμε επενδυτές στην περιοχή μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, κύριε Λαμπρόπουλε, για το σημαντικό αυτό θέμα με την ορεινότητα και την εκδήλωση της ειδικής γραμματείας που έχει δημιουργηθεί. Έγινε πρόσφατη εκδήλωση στη Δημητσάνα. Υπάρχουν και άλλες πολλές ειδήσεις. Δεν προλαβαίνουμε περισσότερα αύριο στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Προσέχουμε και σήμερα. Δεν έχει σημασία εάν η περιοχή δεν είναι στο 4 ή στο 5. Προσέχουμε ακόμα και στο 3 ή και στο 2 να μην δημιουργηθεί κάτι από αμέλεια και έχουμε πυρκαγιές στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μαρία Ντάτουλη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Την καλημερίζουμε. Της λέμε και καλή εβδομάδα. Γιώργος Γρανός επέλεξε τα τραγουδάκια. Σταύρος Ρουμπαλάς ήταν κοντά σας και αυτό το πρωινό, το πρώτο για αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Καθοριστική σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλσιν Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησης, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραίας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων. Στη φάση αυτή εντάσσονται πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, η διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 10 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Τρίπολης, ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Η Μαρία Ντάτουλη στη ρύθμιση του ήχου. Παράσταση διαμαρτυρίας στις 15 Ιουλίου στις 11 το πρωί στην Αθήνα, έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αυτό γνωστοποιήθηκε μετά από ανοιχτή συγκέντρωση που έγινε χθες στο Πνευματικό Κέντρο Τροπέων, κύριο θέμα το οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Πραγματοποιούνται σήμερα τα εγκαίνια του εξυγχρονισμένου και ανακαινισμένου Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, παρουσία της Υπουργού Λίνας Μενδώνη. Με αφορμή την έναρξη του καλοκαιρινού κάμπ, το ανακαινισμένο κολυμβητήριο της Τρίπολης θα υποδεχθεί μετά από 6 περίπου χρόνια παιδιά για κολύμβηση. Ανοιχτό κάλεσμα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων για την Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Λουτράκι, με αφορμή σχέδια για αιωλικά πάρκα στα Γεράνια Όρη. Το διήμερο 18 και 19 Ιουλίου, 25η ανάβαση Δημητσάνας Ζυγοβιστίου στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ικανοποιημένοι είναι στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στους Δήμους για το Ράλι Ακρόπολης. Στις 25 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Δημοτικής Μουσικής στα Λαγκάδια Γορτινίας. Άνοιξε χθες τις πύλες της 29η έκθεση αγροτουρισμού στο λιμάνι της αρχαίας Επιδαύρου. Το 7ο θερινό σχολείο για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου θα πραγματοποιηθεί στη Δημητσάνα 27 με 30 Ιουλίου. Η πρόσκληση για το έργο που αφορά την ανάπλαση του λόφου Μπιτσάνη και του χώρου Πρασίνου δίπλα στη δεξαμενή της Τρίπολης, που είναι ενταγμένη στη στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Τρίπολης, ισχύει μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Πρόταση για να χρηματοδοτηθεί μελέτη που θα συνδέσει την περιοχή Μπασιάκου Τρίπολης με τον προφήτη Ηλία και την πλατεία Άρεως μέσα από το Πράσινο Ταμείο, γνωστοποίησε ότι ετοιμάζει ο Δήμος Τρίπολης. Το γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού ανακοίνωσε ότι 8 με 12 Μαΐου του 2027 θα γίνει και πάλι στο Ναύπλιο το γνωστό Mediterranean Yacht Show. Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας πραγματοποιεί ανοιχτή εκδήλωση για τα αποτελέσματα των δράσεων του Εράσμους σήμερα Δευτέρα, 7 το απόγευμα, στο Επιμελητήριο Αργολίδας στο Άργος. Αντικατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα είχαμε στο κλειστό γυμναστήριο του Άργους. Σε εξέλιξη η έκθεση Ανοιχτή Ορίζοντες της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Τελωνείο του Ναυπλίου. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Την Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, τα εγκαίνια της έκθεσης από την ίδια την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τυχογραφία Ύμνος στην Υγεία και Ελπίδα στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Την καλλιτεχνική παρέμβαση μεγάλης κλίμακας στην πρόσωψη του νοσοκομείου είχαμε πρόσφατα εκεί όπου φαίνονται τα πρόσωπα του Ιωάννη Καποδίστρια, του Ιπποκράτη και αυτό της Θεάς Υγείας. Θα υποστηριχθεί από ειδική επιτροπή και από ειδικό πρόγραμμα το έργο Τσακονιά, έτσι όπως το ετοίμασε το αρχείο Τσακονιάς. Η παρουσίαση του έργου έγινε στο Στρασβούργο. Στόχος είναι η διάσωση της τσακώνικης διαλέκτου. Νέα διοίκηση στον Αγροκτηνοτροφικό Σύλλογο Ναυπλίου Επιδαύρου, ο Ηλίας Μαυριάς νέος πρόεδρος. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου της Ερμιόνης ύψους 800.000 ευρώ μέσω της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης. Σήμερα στην Τρίπολη, 6 το απόγευμα, στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αρκαδίας, η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κοινουρίας στο Λεωνίδιο στις 7 το απόγευμα. Αύριο η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Διπλή συνεδρίαση την Τρίτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης. Η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας προβάλλει την ταινία Το Τελευταίο Σημείωμα του Παντελή Βούλγαρη αύριο Τρίτη, 8.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Θερινό Σινεμά έναντι του Ιδρύματος Ζαφύρη στο Άστρος Κοινουρίας. Υποστηρίζει ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας. Στις 13 Ιουλίου ξεκινούν φέτος οι θερινές εκπτώσεις. Για 14η χρονιά φέτος το αλλαγμένο και ανανεωμένο Μελιτζάζ στο Λεωνίδιο από 2 έως και 5 Ιουλίου. Η 54η Πελοποννησιακή Έκθεση Τεγέας θα έχει φέτος αφιέρωμα στα παραδοσιακά προϊόντα. Θα πραγματοποιηθεί 14 με 21 Αυγούστου στην Επισκοπή
της Τεγέας. Ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για εκλογή Προεδρίου και Περιφερειακής Επιτροπής την 1η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη στις 4 το απόγευμα. Το δεύτερο πολιτιστικό παιδικό πικνίκ γίνεται στο Άστρος Κοινουρίας από το Δήμο και την κοινότητα Άστρους αυτή την Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ξεκίνησε το πολιτιστικό καλοκαίρι στο Δήμο Βόρειας Κοινουρίας. Ανοίγουν οι αιτήσεις για 30 σχολές και 46 ειδικότητες σήμερα στις 2 το μεσημέρι στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Πρώτη συγκέντρωση ανοιχτή της Ελληνικής Αριστερής Σύμπραξης στην Τρίπολη, στα Κλωνατζίδικα, στη Σκακέρα, στο πλαίσιο της δράσης «Τώρα μιλάμε», η εκδήλωση την Τετάρτη, 7.30 το απόγευμα. Σε εξέλιξη στην Τρίπολη η έκθεση βιβλίου στην πλατεία Άρεως. Είναι η 20η έκθεση. Επίτιμος πρόεδρος της αδερφότητας Δημητσανητών, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, σε ειδική τελετή στην Αθήνα. Παράταση πήραν τα προγράμματα εξοικονομώ έως και τις 17 Ιουλίου. Σε δύο ειδικότητες και φέτος οι εγγραφές στην ΣΑΕΚ του Παναρκαδικού Νοσοκομείου της Τρίπολης. Συνάντηση αύριο 11 το πρωί στο Δημαρχείο της Τρίπολης, της Δημοτικής Αρχής, με τους εκπροσώπους συλλόγων κολύμβησης της πόλης για να διευθετηθούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία του κολυμβητηρίου της πόλης και τη συμμετοχή των σωματείων στις προπονήσεις. Σε εξέλιξη το έργο βελτίωσης του δρόμου Τρίπολης Καριές Αργολίδας προς τη Μονή Γοργοεπικόου Νεστάνης. Το πρώτο πολυθεματικό φεστιβάλ ψυχικής υγείας Κορίνθου διεξάγεται 2 και 3 Ιουλίου στην Κόρινθο, στον Φλίσβο, από τις 7 το απόγευμα. 7 με 13 Ιουλίου φέτος το Fichte Art Festival Αργολίδας. Καιρός, έθριος ο καιρός, ζεστός, με άνοδο της θερμοκρασίας, ηλιοφάνεια σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν θα ξεπεράσει την Τρίπολη η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, τις μεσημεριανές ώρες, τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούστε δελτίο ειδήσεων από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τρίπολη σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Ζορμπαλάς, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ντάτουλη. Σε λίγο ο Γιώργος Γαλανός με την εκπομπή του εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Τρίπολης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε εμείς εδώ για να ξεκινήσουμε αυτή την καινούρια εβδομάδα, προσφέροντας σε εσάς, όπως κάνουμε κάθε πρωί, τις μουσικές μας επιλογές. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11 με τη Μαρία Ντάντουλη, συντεχνική υποστήριξη της σημερινής μας εκπομπής. Πάρε με μαζί ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που ξεκίνησε η εκπομπή μας. Το ακούσαμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο και πάμε τώρα όλοι μαζί να ανέβουμε σε ένα εξπρες και να ταξιδέψουμε παρέα με την αξέχαστη Βίκη Μοσχολιού.

Πάμε για αλλού, ακούσαμε τον Γιώργο Νταλάρα, η Χάρης Αλεξίου για τη συνέχεια, σε ένα τραγούδι με τίτλο «Ο Μάγκας». Αμέσως μετά να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11, συνεχίζοντας τις σημερινές μας μουσικές επιλογές για το ξεκίνημα αυτής της νέας εβδομάδας. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Η Μαρία Ντάντουλη βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Αλάνια του δρόμου Περιστέρια ήταν το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Το ακούσαμε από τον Τάκη Κωνσταντακόπουλο και τώρα το Δε Με Νοιάζει και η Κατερίνα Κούκα.

Ήταν η Ελένη Τσαρικοπούλου, την ακούσαμε στο τραγούδι με τον τίτλο «Καθρέφτες». Για το μαστιχόδεντρο θα τραγουδήσει τώρα ο Ορφέας Περίδης.

Μαστιχόδεντρο το τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε τον Ορφέα Περίδη, και τώρα μια live ηχογράφηση με τη γλυκερία. Να είχα το κουράγιο.

Ήταν μια ζωντανή ηχογράφηση από κάποια συναυλία. Η γλυκερία την οποία μόλις ακούσαμε στο «Να είχα το κουράγιο». Ξέρω, θα τραγουδήσει για τη συνέχεια ο Γεράσιμος Ανδρεάτος.

Ξέρω, ήταν ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Θα ακούσουμε ακόμα μια live ηχογράφηση, αυτή τη φορά με τη Δήμητρα Γαλάνη. Ο χωρισμός είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, οπότε στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, που ξεκινήσατε μαζί μας εδώ αυτή την καινούρια εβδομάδα. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Η Μαρία Νταντούλη ήταν στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Και εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η καταπολέμηση της ακρίβειας, κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Σύσκεψη έχει συγκαλέσει στις 12 στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λύγει αύριο. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, έκανε λόγο για επανάληψη μιας, όπως είπε, επικίνδυνης και δημαγωγικής λογικής, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, τμήματα περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν την διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ. Αναφέρουν επίσης οι ίδιες πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροδομεία στο Παρίσι, καθώς το πρωτοφανές σχήμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες προκάλεσε σημαντική αύξηση των θανάτων, κυρίως ηλικιωμένων, οδηγώντας σε έλλειψη διαθέσιμων χώρων για τη φύλαξη των σωρών. Σε ισχύ από σήμερα, δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου.
0: Καιρός.
1: Γενικά αιθρίως και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: αναλυτικό. Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
1: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
0: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
1: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
0: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
2: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Ο Σίγκουρ, ξανά ο Σόφελμπεργκ. Σεντράρι, στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνει ο Κον. Σούτα τον Ευστάκιο, γκολ! Γκολ για τον Καναδά, 1-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ευστάκιο λυτρώνει τον Καναδά. Η Νότια Αφρική μέχρι τώρα αμυνόταν σωστά. Σούταρε με το δεξί, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Williams για να κάνει το Καναδά στη Νότια Αφρική 1-0.
12: Ακούτε Era Sport.

0: τραγουδάρα, φίλε. Τραγουδάρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Άλλη εποχή. Αυτό το συγκρότημα δεν πήρε, ρε παιδί μου, όσα του άξιζε γενικότερα. Ήταν από τα πιο ωραία συγκροτήματα τότε. Τι ήταν, δεκαετία 70, η Foreigner. Και αυτό ήταν το Double Vision. Σωστά.
1: Yes.
0: Έτσι, και χωρίς AI τώρα και χωρίς.
1: Θεωρείς ότι τα σημερινά τραγούδια είναι με χρήση AI τα πιο πολλά και τέτοια στοιχεία μέσα και παρεμβάσεις.
0: Με
1: AI.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς είναι. Δεν ενδιαφέρει κιόλας πάρα πολύ. Γιατί δεν βλέπω και τίποτα. Είτε βάλουν AI, ξέρω εγώ, είτε κάτι διαφορετικό. Βλέπεις, ξέρω εγώ, καμιά διαφορά εσύ. Βγήκε καμιά τραγουδάρα, ξέρω εγώ, που να πάμε ότι αυτό θα περάσει την ιστορία. Μίλα!
1: Διαβάζω.
0: Τι διαβάζεις?
1: Ο Πέρισιτς λέει: αν η Ίντερ με θέλει, ξέρει που θα με βρει. Ο άλλος είναι 38 χρονών, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Τι ωραία πράγματα.
0: Τι να πει κι αυτό, ρε φίλε. Όλοι οι 38 άρδες πια παίζουν μπάλα. Τι είναι τα 38 πια?
1: Τίποτα.
0: Τι είναι τα 38?
1: Βλέπει τον Μόντριτς 40, ο Κριστιάνο 41, ο Μέση 39.
0: Όλοι έχουν.
1: Έχεις δει κανένα μάτς Μουντιάλ?
0: Έχω δει. Αυτά που είναι νωρίς.
1: Ποιο σου άρεσε? Κανένα.
0: Κάτσε να δει. Είχα δει εκείνο το Αγγλία-Κροατία, μου άρεσε. Έτσι, 4-2, πώς έχει πάει εκείνο?
1: 4-2.
0: 4-2. Εκείνο το μάτς μου άρεσε. Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα, από εδώ και πέρα είναι το Μουντιάλ.
1: Ακριβώς. Τέλος ξανά η συνεργασία του, της είπαμε τον πατέρα του.
0: Πάλι?
1: Ναι. Τα σπάσανε.
0: Τσακώθηκαν πάλι.
1: Θα του πάρει λίγο χρόνο να το αποδεχτεί, όπως έκανε και την τελευταία φορά που χωρίσαμε. Τότε άφησε ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό. Τώρα πιστεύω ότι έχει πολλά να προσφέρει στους άλλους. Αλλά για μένα νομίζω ότι έχει ήδη δώσει ό,τι μπορούσε.
0: Ναι.
1: Ο Τόμας Περίν θα είναι ο νέος προπονητής του Στέφανου.
0: Δεν ξαναδάν αυτό.
1: Πρώτη φορά τον έχει
0: αυτό. Δεν ξέρω, τέτοια σχέση, ρε παιδί μου. Τέτοια σχέση, η πατέρα γιου. Δεν ξέρω, έχω.
1: Εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτήν όλη μέρα μαζί, προαθλητισμό, ταξίδια, το ένα το άλλο.
0: Ναι, αυτό που λέμε ότι δεν πρέπει να μπλέκονται οι γονείς με τα παιδιά.
1: Πολύ, ναι.
0: Εδώ δεν ήταν απλώς μπλέξιμο. Εδώ ήταν, εντάξει, να μάθεις το παιδί. Ήταν,
1: είναι στα πάντα, δεν είναι μόνο τα πλάκα που προπόνηση μαζί. Είναι και τα θέματα management και εικόνας και τα πάντα.
0: Ναι.
1: Τα κάνουν όλα μαζί, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, αυτή η σχέση.
1: Δεν δικαιολογώ τη σχέση που κάποιες φορές έχουν και κάθε και κράζει ο άλλος δημόσια, αλλά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω μέχρι ένα σημείο τη φθορά που υπάρχει σε αυτή τη σχέση.
0: Εσύ θα μπορούσε, ξέρω εγώ, που ήσουν και επαγγελματίας αθλητής.
1: Και εγώ είχα έντονη σχέση με τον πατέρα μου, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν έφτασα από αυτό το σημείο να το χωρίσω.
0: Όχι, όχι, λέω, θα μπορούσε να συνεργαστεί επαγγελματικά με τον πατέρα σου.
1: Πολύ δύσκολο, όχι. Εδώ τσακωνόμασταν όταν έπαιρνα και την κάρτα, γιατί πήρε και την κάρτα μου. Έλα, ρε πατέρα, του λέω, μάρκα εσύ. Γιατί πήρε κόκκινο.
0: Εντάξει, και όταν έρχεται κάποια στιγμή και σου πει ο πατέρα ότι ξέρει κάτι, ό,τι έχει μάθει, εγώ στο έχω μάθει και τα λοιπά και τέτοια.
1: Πολύ δύσκολο να σου συμβεί αυτό, να το διαχειριστεί. Δεν ξέρω. Αν μου συνέβαινε, δεν ξέρω πώ θα το διαχειριζόμουν. Θα ήταν πολύ δύσκολο για ένα παιδί να μπει σε διαδικασία με το γονιό.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
1: Ραγίζει πολύ μέσα σου κάτι.
0: Ναι, γιατί είναι σκληρός ο πρωταθλητισμός, έχει και άλλες απαιτήσεις, έχει πολλά
1: πράγματα. Άλλο να είσαι αυστηρός με το γιο σου, γιατί
0: και
1: βλέπεις.
0: Δεν είναι, φεύγει από το πατρικό, έτσι, η συμβουλή, μετά, ξέρω, μπερδεύεσαι, η εικόνα μπερδεύει και θολώνει τι ακριβώς είναι. Ξέρω, είναι πατέρας, είναι μάνατζερ, με βλέπει επαγγελματικά, παράδειγμα, εμένα το γιο, ή με βλέπει, ξέρω.
1: Τώρα με το Ραφίνια δεν βγήκε ότι ο πατέρας του πήρε το 80% της περιουσίας. Ο Ραφίνια της Μπαρτσελώνα.
0: Του το πήρε, όταν λες του το πήρε, πώς του το πήρε? Το πήρε στα δικαστήρια, ας πούμε?
1: Όχι,
0: το
1: ρε, του τα έπαιρνε κρυφά, ξέρεις αυτή.
0: Του τα έπαιρνε κρυφά.
1: Ναι, ναι. Κάτσε να το διαβάσω.
0: Του τα έπαιρνε κρυφά.
1: Θύμα οικονομικής εξαπάτησης ο Ραφίνια, λέει από τον πατέρα του.
0: Εκπρότης. Ο Ραφίνια είχε τίποτα να πάρει, δώσει με την εφορία και τέτοια.
1: Εντάξει, αυτοί συνήθως που τα περνάνε και σε άλλους, ξέρω εγώ.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό σου λέω. Γιατί
1: ο Χακίμη π.χ. τα έχει περάσει όλο το λεφτά στη μητέρα του, γιατί η γυναίκα του ήθελε να το χωρίσει για να του πάρει τη μισή περιουσία.
0: Αυτό δηλαδή λέω, ναι.
1: Και έκανε τη μάγκη και τα πέρασε στη μητέρα του.
0: Μερικές φορές υπάρχουν και άλλα θέματα από πίσω. Ξέρω, πέρα από τη βιτρίνα που λέμε τώρα, το πήρε ο πατέρας. Πώς είναι να τον πατέρα να πάρει του παιδιού?
1: Είχε τον έλεγχο μεγάλου μέρους των εσόδων του γιου του.
0: Okay, δεν...
1: από δικαιώματα εικόνας και εμπορικών συμφωνιών που έκανε. Και του παίρνε από όλα αυτά, του άφηνε ένα ποσό, του παίρνε το 80. Του άφηνε ένα ποσό, του παίρνε το 80.
0: Ναι. Και τώρα δεν θέλει να τα δώσει?
1: Δεν ξέρω. Θα πάει, φαντάζομαι, δικαστικός.
0: Όχι, για να πάει δικαστικός πρέπει να πει ότι ο πατέρας δεν θέλει να τα δώσει.
1: Πώς το κατάλαβε? Πήγε να αγοράσει σπίτι και δεν είχε το ποσό.
0: Ωραφίνια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Παλιά ιστορία μου λέει η Χριστίνα. Αυτή με το Ραφίνια. Γνωστή εννοώ. Ναι.
0: Εντάξει, πολύ. Α, δεν ξέρω τώρα αυτό γιατί μας αφορά τώρα. Ο Στέφανος Τσιπάς με τον πατέρα του, ο Στέφανος δηλαδή, είχε κάνει πολλούς Έλληνες περήφανους, αυτούς δηλαδή που με το τένις πάρα πολύ.
1: Ξέρεις που νομίζω ότι γενικά... το χάσε στο Ρολάν Γκαρός που έχασε με ανατροπή από τον Τζόκοβιτς από 2-0, 2-3 που έχασε. Θα είχε πάρει ρε παιδί μου ένα Grand Slam τώρα και το Ρολάν Γκαρός. Θα είχε αλλάξει λίγο εκεί.
0: Και θα είχε φρενάρει, ας πούμε, η πτωτική πορεία.
1: Ναι, νομίζω από τότε τον έχει πάρει κάτι φορά.
0: Γιατί, αγωνιστή. Επειδή έχασε από τον Τζόκοβιτς.
1: Είναι όλο αυτό το άδειασμα, είναι και όλα αυτά που έχουν συμβεί. Όχι από τον Τζόκοβιτς, σε 2-0. Είσαι μπροστά 2-0. Είσαι
0: πρώτη φορά, είσαι
1: μπροστά στη μεγαλύτερη επιτυχία τη καριέρα σου. Και ξαφνικά ξέρεις, καταραίουν όλα.
0: Okay,
1: φαντάζομαι έτσι αγωνιστικά.
0: Γι' αυτό άλλος είναι επαγγελματίας, γιατί μπορεί να έχει μεγαλύτερο
1: να
0: τρόπο
1: να
0: τα διαχειριστεί όλα αυτά, και άλλος είναι εραστέχνης, που όταν ξέρω εγώ χάνει, ξέρω εγώ κάπου και τα λοιπά, στενοχωριέται μια εβδομάδα. Έτσι. Δεν ξέρω. Για μένα άλλα είναι τα θέματα, τέλος πάντων. Κάτι, εντάξει, ο Στέφανος το είχε πάρει λίγο στραβά από όταν άρχισαν οι επιτυχίες και όλα αυτά, ρε παιδάκι, να φωτογραφίες εδώ, να εκεί, να στο Μονακό, να στη Μύκονο, να τούτο. Να...
1: Γιατί ο Τζόκοβιτς δεν πάει άλλοι.
0: Ναι, πώς πάει ο Τζόκοβιτς όμως και τι κάνει ο Τζόκοβιτς στη χώρα του. Τι φιλανθρωπικό έργο κάνει ο Τζόκοβιτς στη χώρα του. Πόσα σχόλια έχει χτίσει, πόσο κόσμο έχει βοηθήσει. Είναι εθνικός ήρωας. Εθνικός ήρωας είναι ο Τζόκοβιτς εκεί. Τώρα ότι πάει και εδώ, πάει και εκεί, πάει και βλέπει και μπάσκετ, πάει και στη Μύκονο, πάει και στην Τίνο, ξέρω εγώ που πάει. Άλλο είναι θέμα αυτό. Αλλά τέλος πάντων, καλά να είναι το παιδί. Εντάξει, okay. Μπορεί να ξαναβρεθεί με τον πατέρα του, δεν ξέρεις. Μπορεί να υπάρχει αυτό
1: καλά,
0: το πράγμα μαζί, δεν κάνουμε και χώρια, δεν μπορούμε.
1: Ζωή,
0: όχι, δεν λέω αυτό. Επαγγελματικά λέω.
1: Επαγγελματικά αφού δεν άφησε παράθυρο αυτή τη φορά, λέει.
0: Ποιες
1: την πρώτη
0: είναι?
1: Φορά άφησε παράθυρο, τώρα λέει δεν. Δεν έχει κατάλληλο μου.
0: Ποιες είναι άλλες τέτοιες σχέσεις, δηλαδή που ήταν πολύ κολλητοί, ας πούμε, εδώ πέρα στα ελληνικά.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι. Που έλεγε στο παιδί μου, αυτοί οι δυο πάνε πακέτο, ξέρω. Αν και τώρα με τον Τζιτζιπά και τον πατέρα του δεν πάνε, οπότε δεν μπορεί να.
1: Τι θυμάμαι άλλο. Τον Δόνη, θυμάμαι τον μπαμπά του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν από πριν ο γιος.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν άλλο. Δεν είχε και μεγάλη σχέση, ξέρω εγώ. Ούτε είπα ποτέ
1: σου λέω ότι θυμάμαι. Όχι ότι σου λέω ότι θυμάμαι, ναι, καμία.
0: Ναι. Εντάξει. Γιους και τα λοιπά που ασχολήθηκαν με το ποδόσφαιρο έχουν, που έγιναν αθλητές και αυτοί έχουν πολύ. Και προσπάθησαν οι μπαμπάδες, ας πούμε, να βοηθήσουν όσο μπορούσαν με το όνομά τους, με την καριέρα που έχουν κάνει. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Αλλά όχι τέτοιο. Τέτοιο μπλέξιμο με την επαγγελματική καριέρα δηλαδή του παιδιού. Έτσι. Δηλαδή που να είσαι και μάνατζερ και τέτοια.
1: Όχι, δεν μπορώ να σου πει.
0: Όπως και να έχει τώρα. Δεν μου λες, είδες καθόλου από το Καναδάς, Νότια Αφρική. Είπες να μας πεις τι κάνεις.
1: Έχασε ευκαιρίες ο Καναδάς. Το έβαλε σε 92 βέβαια. Τρελός προποντής ο Τζέσι Μάρτς, ωραίος. Ζει πολύ έντονα το παιχνίδι. Ιστορικό γεγονός.
0: Έγραψε ιστορία. Είστε οι Καναδοί ήρωες.
1: Είναι.
0: Λένε στη Καναδοί ήρωες. Εμείς το ποδόσφαιρο τώρα.
1: Μπράβο, έχει δίκιο Χριστίνα. Μου στέλνει η Χριστίνα Βραχάλη. Καραλής με τον μπαμπά του.
0: Ο
1: Καραλής είναι με τον μπαμπά του. Αλλά βλέπεις εκεί τελείως. Είναι συνεργάτης, είναι προπονητής του.
0: Ναι.
1: Βλέπεις όμως άκρος αντίθετα συμπεριφορές. Πολύ.
0: Ούτε το ξέρω τον παπά του. Δηλαδή, ναι. Πώς θα το πω, δεν βγαίνει να μιλήσει, να κάνει, να ράνει.
1: Είναι παντού μαζί του, είναι προφανώς.
0: Ναι, προφανώς είναι, παιδί μου, για να το λέγει η Χριστίνα τώρα.
1: Το ξέρω.
0: Δεν προβάλλεται δηλαδή ο πατέρας του. Ενώ ο πατέρας του Τζιτζιπά, ο Αποστόλης, έτσι λέγεται. Αποστόλης λέγεται ο πατέρας του.
1: Ναι, ναι.
0: Στέφαν. Δηλαδή, εντάξει, τον ξέρουν όλοι και στη φάτσα και να οι κάμερες πάνω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και διαφορετικά τα αθλήματα. Δηλαδή στο τένις πολλές φορές θα πάει η κάμερα, ας πούμε, στον προπονητή του.
1: Χάρης ο Καραλής είναι ο μπαμπάς. Τώρα το θυμήθηκα.
0: Ναι, okay. Λοιπόν, οι Καναδοί ήρωες, θα το περιμένεις αυτό. Οι Καναδοί ήρωες του ποδοσφαιρού. Ήταν ιστορική αυτή η πρόκριση για τον Καναδά, ο οποίος έχει χάσει την ευκαιρία από τους ομίλους, τέλος πάντων, να παίζει αυτά τα παιχνίδια και τώρα που προκρίθηκε, αλλά και αυτό που θα έρθει στους 16 και που θα είναι είτε με την Ολλανδία, είτε με.
1: Για ποιο λες τώρα?
0: Για τον Καναδά. Επόμενος αντίπαλος του.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Του Καναδά είναι η Ολλανδία ή. Όπα! Όπα! Ή το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Ή το Μαρόκο. Θα είναι η Ολλανδία ή το Μαρόκο. Θα μπορούσε να τα παίζει αυτά τα παιχνίδια στη χώρα του. Αλλά δεν τα παίζει στη χώρα του, γιατί είναι σε διοργανώτητα. Γιατί βγήκε δεύτερο στον όμιλο. Ναι. Εάν είχε βγει πρώτο στον όμιλο, θα συνέχιζε να παίζει και
1: στο
0: αυτό
1: Vancouver,
0: το παιχνίδι.
1: Και τα
0: ναι. Θα συνέχιζε να τα παίζει τα παιχνίδια και, και στου 16. Δηλαδή να φτάσει μέχρι του 8. Έτσι.
1: Και πάλι όμω πιο πολύ κόσμο θα έχει. Δεν θα έχει.
0: Τι πιο πολύ κόσμο θα έχει. Τώρα που παίζει στο Los Angeles.
1: Όχι, καλά, που και να παίζει. Ρε.
0: Εντάξει, φίλε, δεν είναι και τόσο.
1: Θα είναι περισσότεροι, ξέρω, οι Μαροκινοί από του Καναδού.
0: Όχι, δεν σου είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Αν και δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω, μπορεί και να είναι, αλλά άλλο να το παίζει στη χώρα τώρα, σου δίνει και κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω. Έτσι δεν είναι. Όχι σε όλες τις ομάδες, αλλά σε πάρα πολλές δίνει.
1: Μάλιστα.
0: Από εδώ και πέρα λοιπόν θα δούμε το τι. Τα έχεις μπροστά σου τα ζευγάρια, για κοίτα λίγο τα ζευγάρια να τα θυμηθούμε λιγάκι. Από εδώ και πέρα θα δούμε ποιος είναι σοβαρός και πάει για το, μέχρι το τέλος, γιατί αρχίζουν τα εμπόδια τα σοβαρά από εδώ και πέρα.
1: Πάμε
0: για
1: στο ένα δέντρο, πάμε στο αριστερό δέντρο.
0: Πάμε σε
1: ποιο Γερμανία, δέντρο Παραγουάη.
0: Γερμανία, Παραγουάη. Μπορεί η Γερμανία να αντιμετωπίσει προβλήματα. Αν δεν είναι σοβαρή, μπορεί.
1: Κοίτα, εμένα δεν με εντυπωσιάζει η Γερμανία σε αυτό το τουρνουά. Βγάζω έξω και με το 7-1 κοντρα στο Κουρασάο. Να το συζητώ. Okay.
0: Ναι.
1: Αλλά θα την περάσει.
0: Δεν σε εντυπωσιάζει, δηλαδή, από ποια άποψη δεν σε εντυπωσιάζει?
1: Αγωνιστικά δεν είναι.
0: Δηλαδή ότι είναι υπερδύναμη, ας πούμε.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Δεν είναι υπερδύναμη, δεν είναι.
1: Δεν είναι η Γερμανία 14 που βάλε 7 στη Βραζιλία.
0: Όχι.
1: Με κρός και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν είναι. Ναι. Αυτό συμφωνούν όλοι. Νομίζω και οι ίδιοι οι Γερμανοί. Αλλά από την άλλη πλευρά σου λέει πόσο χειρότεροι είμαστε από. Ποιο είναι το μεγάλο όνομα αυτή τη στιγμή? Είναι χειρότεροι, ας πούμε, αρκετά χειρότεροι. Χειρότεροι έτσι μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή. Να σκεφτείς τη Γαλλία, έχει μεγαλύτερα ονόματα η Γαλλία, ναι, από τη Γερμανία.
1: Καλά, η Γαλλία νομίζω έχει το πιο πλήρες ρόστερ.
0: Το πιο πλήρες ρόστερ. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν έχεις. Δηλαδή, αν το πας, το παίξεις το στοίχημα.
1: Αλλά είναι και άλλα μάτσα τώρα. Αυτά έχει δίκιο τώρα. Αλλάζει,
0: αλλάζει κατηγορία. Τώρα.
1: Τουρνουά, ναι. Ναι.
0: Αλλάζει κατηγορία. Ωραία. Η Γερμανία, ας πούμε, φαβορεί.
1: Εγώ πιστεύω θα περάσει. Γαλλία-Σουηδία.
0: Γαλλία-Σουηδία. Αυτό το παιχνίδι τώρα θα μου πεις τώρα Γαλλία εύκολα. Γιατί η Σουηδία είναι λίγο, αυτή η Σουηδία είναι λίγο ομάδα η οποία δεν εμπνέει καθόλου εμπιστοσύνη η άμυνά της. Δεν ξέρω, πάει κανένα μεγάλα σκορ.
1: Έφαγε 5 από την Ολλανδία.
0: Αυτό.
1: Ήρθε 1-1 με την Ιαπωνία και νίξε 5-1 την Τινησία.
0: Ναι.
1: Να δουλέψει μεγάλα σκορ. Αν πάει έτσι στο μάτς, δεν μπορώ να δω πώς δεν θα βάλει Γαλλία 2-3 γκολ.
0: Ναι. Αλλά όλα αυτά φαντάζομαι, ξέρεις, τα παιχνίδια στον όμιλο μετά σε αλλάζουν, χώνονται και στο μυαλό των προπονητών. Δηλαδή αλλάζουν πράγματα και στο μυαλό των προπονητών.
1: Ναι.
0: Όταν τρως 5 από την Ολλανδία,
1: πάμε στο νοκάουτ,
0: λίγο χτυπάνε, δεν χτυπάει καμπανάκι, ναι, χτυπάει καμπάνα μετά.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξει πράγματα. Θα έχει παίχτες οι οποίοι θα είναι πιο υποψιασμένοι. Ότι εδώ πέρα πρέπει, ξέρω εγώ, να βοηθήσω, να κάνω καλύτερα το καθήκον μου όταν είμαι χαφ, να είμαι πιο σοβαρός.
1: Θέλοντας και
0: είμαι...
1: μη κοντρα στη Γαλλία, από μόνο το κίνητρο αυξάνεται,
0: ναι,
1: μαζεύεσαι.
0: Και εδώ υπάρχει φαβορή, λοιπόν.
1: Είναι Γαλλία.
0: Και εδώ υπάρχει φαβορή, αλλά δεν είναι και του πεταματού η Σουηδία. Ξέρω.
1: Νότια Αφρική, Καναδάς, πέρασε ο Καναδάς. Το μοναδικό μάτσο που έχει γίνει μέχρι στιγμή στα νοκάουτ. Και Ολλανδία, Μαρόκο.
0: Εδώ, αυτό είναι πολύ περίεργο.
1: Παιδιά. Εγώ βλέπω Μαρόκο.
0: Ολλανδία, καλή ομάδα, φίλε.
1: Καλή είναι, ναι.
0: Και
1: ο καθηγητής που έχει
0: ομάδα
1: προβλέψει τους τρεις τελευταίους νικητές Μουντιάλ έχει προβλέψει η Ολλανδία για φέτος.
0: Για τελικό ή
1: για να το πάρει.
0: Για νικητή.
1: Αυτός ο καθηγητής έχει βγάλει τους τρεις τελευταίους νικητές του Μουντιάλ, τους δύο δεν θυμάμαι. Mm. Με κάτι στατιστικά, κάτι νούμερα κτλ.
0: Μαθηματικός.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ναι.
0: Mm.
1: Και έχει, για φέτος έχει δώσει η Ολλανδία.
0: Φίλε, η Ολλανδία μπορεί να αποδειχθεί, έτσι όπως το λέει και ο καθηγητής.

0: Από παλιότερες διοργανώσεις και όλα αυτά. Είναι καλή ομάδα η Ολλανδία.
1: Πορτογαλία, Κροατία.
0: Με αυτή την Πορτογαλία που βλέπουμε και την έχω ποντάρει και
1: φίλε. Φίλε, είδα το πρώτο μάτσο της Πορτογαλίας με το Κονγκό.
0: Δεν βλεπόταν.
1: Βάζει γκολ στο 5 με κεφαλιά. Περπατάγαν όλοι μετά. Σβηστό παιχνίδι, παίρναν την μπάλα.
0: Είδα σαν να μην θέλανε να παίξουν μπάλα.
1: Ο Βιτίνια,
0: αν
1: κάνεις
0: λευκή απεργία, είναι αυτό το πράγμα που βλέπαμε από την Πορτογαλία.
1: Και
0: ξέρεις
1: ποιο νιώθω ότι είναι το θέμα με τους Πορτογάλους. Ήθελα να το πω αυτό μέρες. Ότι ξέρουν ό,τι και να γίνει και στους 32 να αποκλειστούν τώρα από την Κροατία, θα φταίει ο Κριστιάνο για όλα. Παίζει ο Κριστιάνο, κάνει ο Κριστιάνο, είναι 41 χρόνια ο Κριστιάνο, είναι εγώ, εσείς ο Κριστιάνο, είναι όλα ο Κριστιάνο. Σου λέω εγώ, έχετε δίκιο για όλα. Εσείς. Εσείς οι υπόλοιποι 10.
0: Ναι.
1: Εσείς οι υπόλοιποι 10 περπατάτε πιο πολύ από τον Κριστιάνο, ρε φίλε.
0: Ο Κριστιάνο έχει και ένα τέτοιο, να κυνηγήσει λίγο το Μέση.
1: Σου λέει ο Κριστιάνο.
0: Ήθελε να βάλει, ρε παιδί,
1: ναι,
0: να
1: είναι
0: κάνει χειρότερος
1: όλων, αυτός. Μου είναι χειρότερος όλων, σου λέει.
0: Δηλαδή έχει και ένα προσωπικό, ας πούμε.
1: Εσείς οι υπόλοιποι 10 τι κάνετε. Δηλαδή ο Βιτίνια τι κάνει, που είναι ο κορυφαίος χαφ του κόσμου. Έτσι δεν λένε.
0: Ναι.
1: Δύο σερί τσουλού.
0: Ναι.
1: Ο Μπρούνο Φερνάντες τι κάνει. Ο Λεάου τι κάνει.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν βλέπω σπιρτάδα. Καταρχήν,
0: και το θέμα είναι
1: η πιο
0: ότι
1: αργή ομάδα του Μουντιάλ μου φαίνεται.
0: Αυτό το πράγμα πώς γίνεται ανεκτό, δηλαδή από τον προπονητή. Έπαιξε ένα παιχνίδι, μετά στο τρίτο παιχνίδι. Δηλαδή, αυτό πάει, καλά. Εντάξει, έβαλε και βέβαια είχε προκριθεί η Πορτογαλία. Αλλά δεν ξέρω, είναι μεγάλο ερωτηματικό. Η Πορτογαλία με ποιον είπαμε,
1: με Κροατία.
0: Με Κροατία.
1: Που η Κροατία στα τελευταία Μουντιάλ έχει βγει δεύτερη και τρίτη,
0: Ναι, αλλά δεν πήθη φέτος, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι η ίδια Κροατία. Σαν να γερασμένη.
1: Έχουν μεγαλώσει. Αν σκέφτεσαι ο Μόντρις στην 40,
0: ναι.
1: Ο Πέρυσι 37.
0: Okay, αλλά είναι αυτό ομάδα η οποία γουστάρει την μπάλα, ρε παιδί μου. Γουστάρει την μπάλα.
1: Μπαλαδόφαση κιόλα. Είναι μπαλάτι παίκτε.
0: Οι Κροάτε. Κοίταξε να δει. Αυτό οι μπαλαδόφατσε πιο πολύ μου ήρθε εμένα όταν μιλάμε για Σέρβου. Όταν μιλάμε για Κροάτες, είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, έχουν και μια υπεροψία οι Κροάτες. Δηλαδή, είναι και λίγο VIP, ας πούμε, ξέρω. Η Κροατία. Στην πλέον, τώρα τελείωσα. Υποκειμενικό σου λέω τώρα αυτό. Δηλαδή, είναι και λίγο ότι ανήκουμε και στα μεγάλα σαλόνια, ας πούμε αυτό. Δηλαδή, το έχουν κατακτήσει.
1: Στα δικά μου μάτια είναι πιο μπαλαδόροι από τους Σέρβους, αν με ρωτάς. Οι Κροάτες είναι πιο μπαλαδόφατες. Ξέρουν περισσότερη μπαλή.
0: Όχι, όχι. Εγώ ανάμεσα δηλαδή σε Κροατία και Σερβία, με τα χίλια είμαι Σερβία. Οι άλλοι έχουν και πάθος, έχουν και τέτοιο.
1: Και οι Κροάτες.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά οι Κροάτες δεν κουβαλάνε καμιά ιστορία, φίλε.
1: Οι Κροάτες δεν κουβαλάνε ιστορία.
0: Περίμενε,
1: το 98 βγήκαν τρίτη.
0: Κάτσε,
1: με το Σούκερ.
0: Πρέπει να σου πω.
1: Πήγαν τελικό και βγήκαν και τρίτη πάλι.
0: Okay,
1: για μια χώρα 4 εκατομμυρίων
0: τώρα τη δημιουργούν την ιστορία. Δεν σου πω εγώ αυτό, βεβαίω. Και μπαλαδούρι είναι και τέτοιο. Αλλά την ιστορία της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας.
1: Ναι, από πότε είναι ανεξάρτητο κράτος.
0: Από το 90.
1: Που κατεβαίνει ενώ και σε διοργανώσεις.
0: Από τότε, από το 90 τόσο.
1: Ναι.
0: Πότε είναι, 95, ξέρω εγώ. 95, εντάξει. Αλλά την ιστορία της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας την κουβαλάει η Σερβία, την κουβαλάει η Κροατία. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Όπως και να έχει τώρα. Εντάξει, εγώ είμαι με τους Σέρβους. Δηλαδή, άμα μου έλεγες τώρα Σερβία, Κροατία με τα 1000, 100, όχι τώρα. Όχι τέτοιο. Εντάξει. Υπάρχουν κι άλλα.
1: Πάμε σε πολιτικό.
0: Πάμε σε τίποτα. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σταθερό στόχο τη κυβέρνηση παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ προτεραιότητά τη αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματο και η συνέχιση τη αύξηση των μισθών, είπε στο Earth News Radio ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό. Στι 12 σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Σχεδόν 1.500 νεκροί από του φωνικού σεισμού στη Βενεζουέλα, δεκάδε χιλιάδε οι αγνοούμενοι. Συμφώνησαν οι ΗΠΑ Ιράν να σταματήσουν τι επιθέσει, νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ, στόχο η αποκλιμάκωση τη ένταση και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του ορμούς. Κακοκαιρία ελπίδα. Ένοχα τρία στελέχη της εταιρείας για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό το 2022. Στον ανακριτή σήμερα η

0: Ασυλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές της χώρας συνελήφθη 57χρονη για εμπρισμό από πρόθεση στην Κορινθία. Γενικά έθριος ο καιρός έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ακούτε Ερασπορ.
8: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
9: Ιστορίες παγκοσμίου εκπέλου.
10: Το 1938 η Ιταλία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο που διεξήχθη στη Γαλλία, επικρατώντας τον τελικό της Ουγγαρίας με 4-2. Λόγω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που ξέσπασε ένα χρόνο αργότερα, το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο διεξήχθη το 1950. Έτσι, ο αντιπρόεδρος της FIFA, ο Τωρίνο Μπαράσι, ο οποίος είχε συμβάλει στο να διεξαχθεί το Μουντιάλ του 1938 στην πατρίδα του, είχε στην κατοχή του το κύπελλο Ζιλ Ριμέ για 12 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κυριαρχίας στην Ευρώπη, πολλά έργα τέχνης κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν στη Γερμανία. Ανάμεσα στα αντικείμενα που επιθυμούσαν να πάρουν στην κατοχή του οι Ναζί ήταν και το κύπελο Ζιλ Ριμέ. Ο Μπαράσι, βλέποντας την κατάσταση αυτή, αποφάσισε να αναλάβει δράση. Πήγε στην τράπεζα στην οποία βρισκόταν υποφύλαξη το τρόπαιο και το πήρε στο σπίτι του, στην Κρεμόνα, όπου και το έκρυψε σε μια θήκη παπουτσιών κάτω από το κρεβάτι του. Μάλιστα, οι Ναζί τον επισκέφτηκαν ψάχνοντας για το τρόπαιο, αλλά απέτυχαν να τον βρουν. Σύμφωνα με μια άλλη φήμη, το κύπελο το φύλαξε ο ίδιος ο Ζιλ Ριμέ που διατελούσε πρόεδρος της FIFA κάτω από το κρεβάτι του, στο σπίτι του στη Γαλλία. Ο Τωρίνο Μπαράσι αργότερα έγινε πρόεδρος στην Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μέχρι το 1958 και αποτέλεσε σημαντικό γρανάζι στη διοργάνωση του Μουντιάλ του 1950 στη Βραζιλία. Μετά θάνατον το 2011 μπήκε στο Ιταλικό Hall of Fame του ποδοσφαίρου.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Έλα ρε φίλε, ήρθε η ώρα μεσημεριανού, αν φίλε, το αφήσουμε κι άλλο να παίξει.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, φοβερό τραγούδι.
0: Ο τύπος ταξίδεψε, ρε. Ναι, χάζεψε την τηλεόραση.
1: Ναι, φοβερό τραγούδι.
0: Πού πήγε το μυαλό σου?
1: Μια φορά είχα πάει σε ένα σκάφος. Ξαφνικά μας χτύπησε μια καταιγίδα. Έμεινα ο μόνος ζωντανός.
0: Και ήρθε ένας δράκος μετά και σε θερούγες και σε έβγαλε στεριά.
1: Ήμουν ναυαγός σε ένα νησί το οποίο ήταν τέτοιο. Από μέρα βγήκε εκείνη η ταινία ο ναυαγός. Και μετά ξύπνησα. Ένα ελαιόλαδο.
0: Δεν έχει όρεξη σήμερα, λέει. Δεν έχει όρεξη σήμερα.
1: Δεν έχω. Αυγό το πάω από το πρωί. Έχω αδειάσει, ρε φίλε.
0: Γιατί?
1: Γιατί, ξέρω εγώ γιατί. Γιατί συμπλήρωσα χρόνο.
0: Νιστάζεις?
1: Όχι, δεν νιστάζω.
0: Τι θες?
1: Τίποτα, έχω αδειάσει.
0: Φύγε, πήγαινε μέσα, φύγε, θα κάτσω μόνος.
1: Όχι, δεν θέλω να αφήσω εσένα.
0: Μη σου κάνει εντύπωση καμιά κηδεία της Ιαπωνίας στη Βραζιλία, λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης.
1: Προηγούμενος το λέγαμε αυτό, πριν το στείλει ο Μιχάλης.
0: Μου το είπες και εσύ.
1: Δεν ξέρω, όχι, δεν σου είπα εγώ για κηδεία, θα τις κάνει, αλλά δεν είναι εύκολο ο αντίπαλος καθόλου.
0: Εγώ δεν είμαι με καμία ομάδα στο Μουντιάλ. Δεν με νοιάζει, δηλαδή ποιος να το πάρει.
1: Ναι, και εγώ.
0: Αλλά αν με ρώταγες ποιος θα ήθελες, θα σου έλεγα Αντσελότη. Δεν σου έλεγα, ξέρω, εθνική ομάδα.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Καμία, πραγματικά δεν με
1: νοιάζει. Με νοιάζει άμα το πάρει ο Μέση, δεν με νοιάζει άμα το πάρει ο Ρονάλντο. Τίποτα, πραγματικά δεν με νοιάζει. Όποιος και να το πάρει. Έχει πρόβλημα ο Χάπκο. Προσωπικό πρόβλημα.
0: Εντάξει, πολύ,
1: πολύ μεγάλο.
0: Εντάξει, πολύ μεγάλο χτύπημα.
1: Πολύ μεγάλο χτύπημα.
0: Χάσανε το παιδί του με τη γυναίκα του πριν γεννηθεί.
1: Στον πέμπτο μήνα.
0: Ναι.
1: Του είπαν όλοι αν θέλει να φύγει, αυτός αποφάσισε να μείνει.
0: Νομίζω δεν μπορώ να το καταλάβω, έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θα πω ότι αυτό καταλαβαίνω πώς νιώθει που λένε οι περισσότεροι σε τις στιγμές. Sorry.
1: Όχι, εντάξει, ναι.
0: Δεν το άκουσα.
1: Ναι.
0: Απλά φαντάζομαι ότι σε τέτοιες στιγμές, επειδή είσαι με όλο αυτό το group, γιατί σίγουρα η οικογένειά του θα είναι κάπου εκεί κοντά, πάνε συνήθως οικογένειες στο Μουντιάλ, μπορεί να το ξεπεράσει λίγο πιο ανώδυνα. Έτσι.
1: Κοίταξε.
0: Με την παρέα του, με το group, να ξεχνιέται.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, είναι σε τέτοιες περιπτώσεις το μυαλό σου είναι στη σύντροφό σου.
0: Με 100%. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι κάπου εκεί.
1: Ό,τι και να σου κάνουν οι παρέες, ξέρω και τα λοιπά, πιο θλιμμένο σε κάνουν. Έτσι, δηλαδή. Και γι' αυτό του είπαν αν θέλει να φύγει ο επιθετικός της Λίβερπουλ, να γυρίσει πίσω, να είναι με τη σύντροφό του και όλα αυτά. Αλλά τελικά θα μείνει από ό,τι διαβάζουμε και όλο αυτό. Οπότε εντάξει. Και ξέρεις αυτό το προσωπικό δράμα κάποιου επιβαρύνει και την αποστολή, την υπόλοιπη αποστολή. Δηλαδή, όταν συμβεί κάτι κακό σε κάποιον, επειδή είναι ομάδα, ναι. Δεν ξέρω τώρα και πώς είναι το κλίμα. Φαντάζομαι καλό είναι μέσα στην ομάδα, μέσα στην Ολλανδία, όλα αυτά εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, επιβαρύνει και τους άλλους. Δηλαδή, αυτό πλανάται στην ατμόσφαιρα μετά, ότι κάποιος έχει ένα πρόβλημα. Κάποιο μέλος δηλαδή της ομάδας έχει ένα πρόβλημα προσωπικό. Okay. Γενικά αυτά από αυτά που συμβαίνουν και μπορεί να έχουν κάποια αξία. Κατά τα άλλα για τον Ρονάλντο, όπως έλεγες και εσύ, γράφουν διάφορα. Δεν ξέρουν τι να γράψουν τώρα, μωρέ. Εντάξει, ανάλογα τώρα, άμα προχωρήσει τώρα η Ολλανδία. Για τα γκρουπ τα αφήσαμε στη μέση. Τα γκρουπ, λέω, τα αφήσαμε στη μέση.
0: Πάμε να συνεχίσουμε. Είχαμε μείνει στο Πορτογαλία-Κροατία, είπαμε. Ισπανία-Αυστρία. Παίζουν μαζί αυτοί.
1: Τι παίζουν μαζί?
0: Πορτογαλία-Κροατία ή Ισπανία-Αυστρία. Οι νικητές παίζουν μαζί.
1: Εντάξει, δεν νομίζω, δεν υπάρχει θέμα.
0: Περάσει Ισπανία.
1: Είναι καλή η Αυστρία. Την υποτιμούμε πολλές φορές, αλλά αυτή η ομάδα της Αυστρίας νομίζω ότι είναι καλύτερη από προηγούμενες. Από αρκετές προηγούμενες εκδοχές της εθνικής ομάδας. Είναι καλή η Αυστρία, αλλά όχι τόσο καλή τώρα για. Να πεις να πετάξει έξω την Ισπανία.
0: Είπα Βοσνία. Είπα εγώ.
1: Οι ΗΠΑ, αν μπορούν να τις πρόξουν και μέχρι τον τελικό, δεν θα κακό βρεθεί στη FIFA.
0: Όπως τελειάζει.
1: Να πάει και ο Τραμπ εκεί πέρα.
0: Θα πάει στον τελικό.
1: Εντάξει, θα πάει στον τελικό να το σηκώσει. Θα το πάρει σπίτι του.
0: Καλά, άμα το πάρει η Αμερική. Αν το πάρει, είπα το σηκώσει μόνο. Θα το πάρει και στο λευκό οίκο, θα το πάρει. Θα το ακουμπήσει άλλο.
1: Πάλεψα γι' αυτό. Ξέρω εγώ, κάνει τεράστιο αγώνα γι' αυτό.
0: Μου έχει συμβεί αυτό, φίλε. Έχω πάρει κύπελο σε μια ομάδα και δεν το ακούμπησα. Το πήρε ο Φέσο. Η μόνη φωτογραφία που έχω με τον κύπελο είναι με τον πρόεδρο δίπλα.
1: Εντάξει.
0: Όσο πιο κοντά έφτασε στο κύπελο.
1: Μια και είπαμε τώρα για τι ΗΠΑ, το Ιράν έφυγε από τη διοργάνωση φοβερά παράπονα.
0: Δεν φέρθηκαν σωστά του.
1: Καθόλου.
0: Έκανε 9 ώρες ταξίδι για να πάει σε αγώνα, 9 ώρες πίσω, 0 από θεραπεία.
1: Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν αυτά που είπε και το Αρέμι στο τέλος. Δεν είχαν μαζί, φίλε, βασικά κομμάτια
0: τη αποστολή. Ήταν μόνοι του.
1: Δεν πήραν βίζε οι άλλοι. Δεν του δώσαν βίζα. Δηλαδή, κάτι φροντιστές, κάτι τέτοια.
0: Τους λείπαν σχεδόν όλοι.
1: Εντάξει. Όχι, θα αντιμετώπιζαν διαφορετικά.
0: Βέλγιο Σενεγάλη.
1: Μου λες, εγώ το Βέλγιο, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω αν... Δηλαδή, τι αισθήματα έχω για το Βέλγιο, τέλος πάντων.
0: Τι αισθήματα.
1: Και δηλαδή αν αυτή η ομάδα μου λέει κάτι ή στην πραγματικότητα λίγο δηλαδή εντάξει η χρυσή γενιά, η χρυσή φουρνιά και όλο αυτό δηλαδή το ο Σύφο παλιότερα αλλά δεν ξέρω ποτέ δεν ήμουνα υποστηρικτής να πω ρε παιδί μου ότι σε ένα ζευγάρι να θυμάμαι τον εαυτό μου σε ένα ζευγάρι που παίζει το Βέλγιο ας πούμε ξέρω στους 8 με κάποιον, σε λόγω στους 4 στους 8 να παίζει με κάποιον, να είμαι με το Βέλγιο να πω ξέρω εγώ είμαι με το Βέλγιο
0: το 18 έπαιξε μπαλάρα, έχει αποκλείσει και τη Βραζιλία
1: ναι εντάξει η χρυσή γενιά που, έφτασε, ναι. Η χρυσή γενιά έτσι που δεν πήρε
0: Αζάρ, τίποτα Αζάρ, Ντεμπρόινε, Λουκάκου, Σαντλή Αρντελβέιλ
1: ξέρουν πολύ μακριά Κομπανή. Το Βέλγιο δηλαδή από τα έτσι μου δηλαδή.
0: Ναι, okay, okay. Από τα γούστα σου ναι. Αλλά τι εγώ βλέπω Σενεγάλη εδώ
1: δηλαδή ανάμεσα στους δύο εγώ με τη Σενεγάλη θα μου ναι. Αλλά αυτό όχι τώρα ποιος θα περάσει αλλά...
0: Πάμε στο άλλο δέντρο.
1: Ποιο? Πάμε στο δέντρο.
0: Βραζιλία, Ιαπωνία που είναι σήμερα αυτό.
1: 1-0 η Βραζιλία. Ξέρω εγώ κάτι okay.
0: Ακτήλε φαντός του
1: πρέπει να τρέξουν πολύ οι Βραζιλιάνοι. Βέβαια παίζουν αρκετά ευρωπαϊκά οι Βραζιλιάνοι. Θα τους τρέξουν πολύ οι Ιάπωνες. Δεν ξέρω, 1-0, 2-1 ξέρω εγώ η Βραζιλία κάπου εκεί, αλλά πολύ με το ζόρι.
0: Με το ζόρι,
1: με το ζόρι. Και με, ξέρω, με λίγο σπρόξιμο.
0: Δεν έχω δει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής οπότε.
1: Εντάξει, τώρα αρχίζουμε, φίλε.
0: Να δούμε τώρα.
1: Τώρα, προηγουμένως δεν χρειάζονταν.
0: Ναι, για να δούμε. Ακτήλε φαντός του Νορβηγία. Νορβηγία, λέω.
1: Νορβηγία, μάλλον. Νορβηγία, αλλά. Δεν ξέρω τώρα και οι Νορβηγοί. Δεν ξέρω. Καλά μέχρι εδώ, εντάξει. Χάλαν και τούτο και τάλε. Αλλά δεν ξέρω τώρα. Τώρα αρχίζουν τα σκληρά τα. Τώρα είναι για μεγάλα παιδιά πια. Τώρα αρχίζουν να μπαίνουν στο. Να παίξουν μπάλα τα μεγάλα τα παιδιά.
0: Μεξικό, Εκουαδόρ.
1: Άσος, εντάξει παιδί. Μεξικό, κάτι ομάδα.
0: Αγγλία, Κονγκό.
1: Αγγλία.
0: Αγγλία, εύκολα.
1: Όχι εύκολα.
0: Όχι εύκολα, λες.
1: Δεν ξέρω. Γιατί κάτι πάντα στραβώνει με την Αγγλία και τα λοιπά. Τώρα ξεκουράστηκαν βέβαια. Τελευταίο δεν έπαιξαν, βασικοί. Και όλα αυτά, αλλά η Αγγλία έχει πάντα έναν τρόπο να σε προβληματίζει. Ανακαλύπτει η ίδια.
0: Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι.
1: Εντάξει, εντάξει. Αργεντινή.
0: Αυστραλία, Αίγυπτος.
1: Αυτό μάλιστα. Αυστραλία, Αίγυπτος. Αυτό είναι ενδιαφέρον.
0: Αμφίροπο.
1: Πολύ αμφίροπο.
0: Δεν με χαλάνε η Αυστραλία εμένα.
1: Ούτε εμένα με χαλάει η Αίγυπτος.
0: Ναι.
1: Δεν με χαλάει η Αίγυπτος, να σου πω κάτι. Οι Αυστραλοί τώρα και αυτοί με την μπάλα τώρα τι θέλουν.
0: Ελβετία, Αλγερία.
1: Αν βγει κανένα άθλημα εκεί στου Ολυμπιακού Αγώνε με καρχαρίε, ξέρω εγώ τέτοιο, κάνει σέρφινγκ πάνω από τι καρχαρίε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και τα λοιπά. Και το άλλο. Τώρα Αυστραλοί και ποδόσφαιρο. Okay. Παίζουν το άλλο το Αυστραλιανό, το φούτμπολ τέλο πάντων. Okay. Εντάξει. Τι άλλο είπε, ποιο?
0: Ελβετία, Αλγερία.
1: Η Αλγερία. Καλή ομάδα. Και δεν ξέρω, αφύρωπο γι' αυτό. Αφύρωπο μου φαίνεται. Γενικά από εδώ και πέρα δεν μπορεί κανένα.
0: Ελβετία κανένας... θέλω.
1: Ελβετία γιατί?
0: Γκρανίτ Τζάκα.
1: Και τι?
0: Μ' αρέσει πολύ σαν παίκτη.
1: Εντάξει. Επειδή σου αρέσει ένα παίκτη δηλαδή.
0: Ναι, σου είπα Αντσελότη πριν. Μ' αρέσει Αντσελότη. Δεν με νοιάζει ποιο το πάρει. Αν το πάρει κάποιο, πε Αντσελότη. Αν δεν το πάρει Αντσελότη, δεν με νοιάζει.
1: Ναι.
0: Όχι ότι θα βγω να πανηγυρίσω.
1: Ναι.
0: Κολομβία Γκάνα τελευταίο.
1: Κολομβία.
0: Κολομβία.
1: Κολομβία.
0: Και εγώ, Χάμες Ροντρίγκες.
1: Χάμες Ροντρίγκες.
0: Έχω φωτογραφία μαζί του. Έχω φωτογραφία με Μαρσέλο, με Χάμες. Καλά, εγώ μάρω στο Ισραήλ, γι' αυτό του αναφέρω. Με αυτού του δύο. Όταν είχαν έρθει εδώ στον Ολυμπιακό, έχω Μαρσέλο και Χάμες. Μετά, άλλη σπουδαία μου φωτογραφία είναι με Κάρλος Αλκαράθ.
1: Α,
0: ναι.
1: Okay.
0: Στο Τατόι την έχω βγάλει. Αυτές τις τρεις. Μαζί δεν έχουμε για να τη βάλω συλλογή.
1: Θα βγάλουμε.
0: Έχουμε Πέτρο Μαυρογιαννίδη πολλές.
1: Εσείς έχετε οι φωτογραφίες με τον Πέτρο, εσένα πρέπει να μπουν σαν τις φωτογραφίες που ήταν στην ταινία στο Hangover της επόμενης μέρας.
0: Τι κάναμε χθες, έλα να δούμε.
1: Και να βγαίνεις χωρίς δόντι, ξέρω εγώ στη μέση.
0: Και να είμαι αγκαλιά με τίγρη.
1: Και να σε αγκαλιά με. Ο Πέτρος να αγκαλιά με τίγρης. Εσύ είστε. Και κάποιος άλλος στην μπανιέρα.
0: Και εσύ.
1: Στην μπανιέρα.
0: Εσύ θα τραβάς βίντεο, μας κάνεις viral πάλι. Όπως έκανε το Μίνο. Γιώργαρα, έχω καιρό να συνομιλήσω με Γιώργο Μίνο, φίλε.
1: Ναι, και εγώ.
0: Μου έχει λείψει πάρα πολύ. Δηλαδή, έτσι μου να το βγάλουμε τώρα.
1: Δηλαδή, από μεθαύριο που αρχίζω διακοπές.
0: Θα το βγάλουμε τώρα.
1: Εγώ θα το βγάλω έτσι, θα το βάλω ανοιχτή ακρόαση.
0: Τώρα. Πέντε λεπτά να μας πει κάτι εδώ, Μουντιάλ.
1: Όχι, μωρέ, ετοιμάζει την εκπομπή τώρα ο Γιώργος.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ετοιμάζει την εκπομπή ο κόσμος των σπορ. Και αγοράκι μου, σου είπα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη κανέναν, γιατί όλοι
0: ψάχνουν. Ρε Γιώργο, για το Βραζιλία-Ιαπωνία σε ρώτησα.
1: Δεν έχω ακούσει τον Γιώργο να μου λέει τι, για το Λύση. Την άποψή του για το Λύση.
0: Θα βρει τη λύση ο Λύση.
1: Ναι, θα βρει τη λύση ο Λύση.
0: Καλαμάτα πήρε Σίγκουρτσον. Άρνορ Σίγκουρτσον.
1: Πόσο χρονών είναι?
0: Είναι 27 χρονών, είναι εξτρέμ, μπορεί να παίξει και δεκάρι. Με μεταγραφή, λέει, από τη Μάλμε. Καλή μεταγραφή.
1: Καλή μεταγραφή. Καλή ακούγεται.
0: Καραϊσκάκη θα παίζει, Καλαμάτα.
1: Έχω ιδέα, πού τα
0: άκουσες. Έτσι ακούγεται.
1: Πού τα άκουσες εδώ, ρε.
0: Μέχρι να ετοιμαστεί το γήπεδό της.
1: Στο Καραϊσκάκη, παίζει. Δεν ξέρω. Με το Καραϊσκάκη θα γκρεμιστεί. Φτιάχνουμε γήπεδο 50.000 τώρα. Τι τέτοιο, πού θα παίζει.
0: Καλά, του χρόνου θα γκρεμιστεί.
1: Στον γκρεμισμένο Καραϊσκάκη θα παίζει Καλαμάτα.
0: Του χρόνου. Τώρα θα παίζει. Του χρόνου θα γκρεμιστεί. Το 27 νομίζω.
1: Λοιπόν, θα ρίξουμε και μια ματιά στον κόσμο. Ο Βασίλης λέει, και με ενωμένη Ιουγκοσλαβία πάλι Κροάτες ήταν, λέει, 7 παίκτες της Χάιντουκ το 81.
0: Πάρτα.
1: Όχι, εντάξει, μπορεί να τύχει, ρε παιδιά, δεν λέμε αυτό.
0: Πάρτα, φίλε, Κροατία.
1: Έλα, ρε φίλε, τώρα, εντάξει, οκ. Δηλαδή και πληθυσμιακά να το βάλεις.
0: Τι σημασία έχει πληθυσμιακά?
1: Δεν είπε κανένας και οι Κροάτες. Ήταν πάντα βασικό μέλος της. Δηλαδή είχαν πολλούς παίχτες. Ήταν Κροάτες, ήταν πολλοί παίχτες, ξέρω, στην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Δεν το λέμε αυτό. Αλλά κυρίως ήταν Σέρβοι. Δηλαδή την ιστορία της Ιουγκοσλαβίας πώς το κάνουμε τώρα? Δηλαδή την κουβαλάει η Σερβία. Δεν κουβαλάει η Κροατία.
0: Μάλιστα.
1: Τι μάλιστα. Δεν το λες πιστικά. Δεν πείθεσαι.
0: Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα. Έβλεπα ένα βιντεάκι στα social. Όταν η Ιαπωνία τώρα σε αυτό το Μουντιάλ μια νίκη έκανε, κάτι δεν θυμάμαι, και βγήκε ο κόσμος, λέει, να το πανηγυρίσει στους δρόμους. Ωραία. Και επειδή ήμουν σε αυτόν τον δρόμο, άναψε το φανάρι, έγινε πράσινο για τους πεζούς. Ήταν συγκεντρωμένοι όλοι γύρω-γύρω. Είναι πολύ μεγάλος δρόμος εκεί στο Τόκιο. Σιμπούγια, νομίζω. Τέλος πάντων. Και είναι τέσσερα, ξέρω εγώ, πέντε φανάρια με πέντε διαβάσεις, ξέρω εγώ, τέσσερις. Και ήταν όλοι συγκεντρωμένοι γύρω-γύρω. Με το που γίνεται πράσινο για τους πεζούς, τρέχουν όλοι οι ορμάνες στο κέντρο του δρόμου και πανηγυρίζουν. Με το που πάει να γίνει κόκκινο για τους πεζούς, ξαναφύγανε, πήγαν στα πεζοδρόμια και συνεχίστηκε η κανονικά κυκλοφορία. Δηλαδή πανηγύρισαν 20 δευτερόλεπτα. Αν το δεις, είναι φουλ ρομποτικό και δεν ξέρω, μου ήρθε η εικόνα γιατί έβλεπα κάτι highlights.
1: Έτσι είπα να το κάνω και στο Πασαλιμάνι όταν πήρε ο Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό. Στην πορεία μετά.
0: Θα στο βάλω να. Δεν ξέρω, φίλε, την κουλτούρα. Μπράβο τους πραγματικά, πώς αντέχουν.
1: Ο Μιχάλης λέει, ανατριχιάζω όταν ακούω το Γιάννη Διακογιάννη, ακόμη και σήμερα είναι έτη φωτός από όλους που περιγράφουν αγώνες. Ο Γιώργος λέει, καλημέρα του Βασίλη, το λέει γιατί οι Σέρβοι είναι πιο συμπαθείς, θα έλεγα. Αυτοί γυρίζουν πίσω τώρα.
0: Κοίτα.
1: Κοίτα.
0: Τώρα δείχνει και το κόλ.
1: Ναι.
0: Κοίτα. Βλέπεις, πάνε στο κέντρο του δρόμου.
1: Και πανηγυρίζουν πάνω και στη
0: και
1: διάβαση.
0: Και ξαναφεύγουν και στη διάβαση. Και του δρόμου.
1: Εντάξει, ρε φίλε, ας το
0: δώσει, πανηγυρισμός με μια τζούρα, ξέρω, πανηγυρισμό.
1: Καλημέρα, πιστεύω ο Βασίλης το λέει γιατί οι Σέρβοι είναι πιο συμπαθείς, θα έλεγα. Οι Κροάτες την έχουν σαν ομάδα, η Κροατία όμως έχει κάνει πολλά περισσότερα στην μπάλα. Η Σερβία είναι αυτή που έχει δίκιο ο Βασίλης, που κράτησε λίγο παραπάνω την Ενωμένη και η Κουσταβία. Φιλιά από Ραβένα, ο Γιώργος ο Καπετάνιος. Γεια σου, Γιώργο Καπετάνιε. Ο Νίκ λέει ότι τον Τσιτσιπά τον έφαγε η Μπαντόζα.
0: Μπαντόζα. Είναι κολλητή της Σαμπαλένκα.
1: Εντάξει, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ο Εμμανουήλ Καραλής.
0: Για την προηγούμενη κουβέντα, ναι. Respect, Καραλής, πατέρας και οικογένεια.
1: Ο Γιάννης, θυμηθείτε το Χούτο και τη ζημιά που το έκανε ο πατέρας του, που λέγανε τότε.
0: Δεν το έχω ζήσει τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, έτσι ήταν, πραγματικά. Ο Βαγγέλης λέει.
0: Στο Μουντιάλ αυτό δεν προχωράνε οι εχθροί των ΗΠΑ. Ακόμα και η Ουρουγουάη που είναι υπέρ Βενεζουέλας είναι εκτός. Οπότε αν και είμαι με τους Σαμουράι σήμερα δεν το βλέπω. Καλή συνέχεια, παιδιά, λέει. Ο φίλος ο Βαγγέλης.
1: Μια συνωμοσία εδώ εξηφαίνεται. Ωραίο το Double Vision, αλλά το Urgent. Α, μπορούμε να βάλουμε άλλη μια Foreigner.
0: Καλημέρα στον Αντωνάρα, τον φίλο από Κρήτη, και στον αδελφό του Μιχάλη από Κρήτη.
1: Επίγον, Urgent.
0: Καλημέρα στη Χριστιανά στο Ρέθυμνο.
1: Ο Νικόλας λέει. Τι λέει. Ο Μάνος ρωτάει, δεν έχετε κοινότητα, σε παρένθεση, κανάλι που στέλνετε αθλητικά νέα? Τι σημαίνει αυτό?
0: Έχουμε το ertsports.gr, το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το site. Έχουμε social media παντού, δυνατά.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Και Πέτρος και Παύλος. Ναι, Πέτρος και Παύλος, ναι, πάνε μαζί αυτοί. Okay, το βάλαμε, το έχουμε έτοιμο. Ναι. Καλημέρα, Βασίλη Παγκοινωνική. Ερώτηση.
0: Πάει καλά αυτό.
1: Είσαι ικανοποιημένο μέχρι τώρα με τα γραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού? Όχι, αλλά νωρίσαμε. Κάτσε, φίλε, εντάξει.
0: Για όλε τι ομάδε.
1: Τέλο. Τώρα τελειώνουν τα συμβόλαια των παιχτών, παιδιά.
0: Καλά, περιμένουν και το Μουντιάλ, δεν είναι το κλασικό αυτό.
1: Όχι, απλώ να πούμε και κάτι. Τα συμβόλαια τελειώνουν τέλο Ιουνίου.
0: 30 Ιουνίου. Πόσο, μια μέρα.
1: Και να έχει κλείσει κάτι, σχεδόν απαγορεύεται στι περισσότερε περιπτώσει, εφόσον είναι σε ισχύ ένα συμβόλαιο, να.
0: Φεύγω.
1: Φεύγεις.
0: Εκεί εσύ δεν φεύγεις τώρα.
1: Ναι. Θα έρθεις αύριο. Α, είναι ο Φώτης αύριο. Είμαι με το Φώτη αύριο.
0: Τι να με κάνεις.
1: Θα περάσω αύριο πάλι. Καλημέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ναι, εντάξει.
0: 12 Ιουλίου πες, το έχω γενέθλια.
1: 12 Ιουλίου. Ποιος?
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Εδώ θα είσαι?
1: Όχι.
0: Εγώ δεν θα εξαφανιστώ, εδώ θα είμαι.
1: Όχι, ρε, αφού παίρνω άδεια σου λέω την Τετάρτη.
0: Τώρα.
1: Τώρα πότε, του χρόνου τον Ιούλιο. Δεν παίζω στοίχημα, λέει ο Χρήστος από Μουντιάλ. Έχω δει κάτι δεκάλεπτα. Τέταρτα έχω την αίσθηση ότι η Βραζιλία θα τα βρει σκούρα σήμερα. Καλημέρα.
0: Θα έρθω,
1: και στο Λεωνίδα.
0: Θα έρθω να σε βρω εκεί που θα είσαι. Κανόνισε να εξαφανιστείς.
1: Για να δούμε. Πού να εξαφανιστώ, εκεί είμαι. Τέτοιο. Εγώ υποδέχομαι. Είμαι με το.
0: Ο Πελεκάνος.
1: Ο Πελεκάνος.
0: Έλα,
1: φύγω με Foreigner. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, θα προεδρεύσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών αύριο. Στη σύσκεψη αναμένεται να δοθεί μια λίστα με προϊόντα βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές κατά 5-6% και το ποσοστό αυτό θα διαμορφώνεται ανάλογα με το προϊόν. Θα αφορά περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων όπως τρόφιμα αλλά και καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Μάλιστα, αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λήγει αύριο. Σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών. Τόνισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κύριος Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για την ποιότητα των κατασκευών στη χώρα προκαλούν βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει διασώστες που εντόπισαν κτίριο που στηριζόταν σε φελιζόλ. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σύλληψη 57χρονη στην Κορινθία πρόκειται για το ένατο εξιχνιασμένο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση για το 2026. Νέος γύρος συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στην Ντόχα. Οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, συμφωνούν σε πάυση των επιθέσεων προκειμένου να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των εμπορικών πλοίων να παρακάμψουν τη διαδρομή που έχει ορίσει για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση μιας κοινής επιτροπής για τα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν το στενό θαλάσσιο πέρασμα και τη μελλοντική διαχείρισή του, καθώς και οι δύο χώρες σημειώνουν ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από τη Δυτική προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροτομεία στο Παρίσι. Οι θερμοκρασίες έσπασαν τα ρεκόρ σε Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία και Πολωνία, ενώ καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Γαλλίας, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στις μετακινήσεις και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παιχνίδια. Η λίμνη Νάσερ που βρίσκεται πίσω από το φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης ρήπανσης μετά τη διαρροή πετρελαίου λόγω της βύθισης ποταμόπλοιου, γεγονός που απειλεί τα ζώα, κυρίως τους διάσημους κροκόδηλους του Νείλου και διάφορα είδη ψαριών.
0: Ο καιρός.
1: Μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Δίκη Κολτσίδα, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των ρευματοκλοπών στη Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση με 9 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις. Στοιχείο Μήλων της Έριδος μεταξύ Δήμου και Πυροσβεστικής, ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς. Σημάδια βελτίωσης για το 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη. Με μηνύσεις απειλούν οι οδηγοί για τη χθεσινή πολύωρη διακοπή κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, καθώς δεν υπήρξε ενημέρωση. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς απολογήθηκε ο πατέρας του μικρού Άγγελου, του παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Κατά την απολογία της, να θυμίσουμε ότι η 27χρονη μητέρα του παιδιού τις προηγούμενες ημέρες είχε αρνηθεί ότι είχε κακοποιήσει εκείνη το γιο της, είχε ρίξει την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι. Ο πατέρας του παιδιού τώρα και αυτό σήμερα είπε ότι δεν είχε χτυπήσει ποτέ το μικρό παιδί.
1: Όχι ο πατέρας, ο πρώην σύντροφος.
0: Ο πρώην σύντροφος της, ο 43χρονος.
1: Ο βιολογικός πατέρας απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή μαζί με την μητέρα του παιδιού. Ο πρώην σύντροφος λοιπόν, στο σπίτι του οποίου έμενε η μητέρα με το παιδί για ένα τρίμηνο μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025 που είχαμε το κακό το οποίο συνέβη, ισχυρίστηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου ότι ποτέ δεν χτύπησε τον Άγγελο και ανέφερε χαρακτηριστικά: εδώ δεν χτύπησα ποτέ το δικό μου παιδί, τη 14χρονη κόρτσα την οποία μεγάλωσε ο ίδιος. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με το παιδί, είπε ότι έπαιζαν καθημερινά μαζί, ότι το πήγαινε στις κούνιες. Επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα 32 τραύματα και καψίματα διαφορετικών χρονολογιών που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού και περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ σημάδια κακοποίησης στο σώμα του παιδιού. Το παιδί, όπως είπε, το άλλαζε η μητέρα του, γιατί ο ίδιος είχε αρχή να μην κάνει μπάνια και να μην δίνει ξανά παιδιά, και έμαθε για τα τραύματα αυτά στα κρατητήρια όπου βρισκόταν μετά βεβαίως το κακό και τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης στην απολογία του ότι δεν είδε ποτέ τη μητέρα και συγκατηγορούμενη του παιδιού να τον χτυπάει. Βεβαίως είχε όμως κάποιες συμπεριφορές 27χρονη απέναντι στο παιδί που δεν του άρεσαν, όπως είπε, και τον έκανε να ψυχραθεί. Δηλαδή, έφερε χαρακτηριστικά ότι την είχε δει να πιέζει το στόμα του παιδιού για να το αναγκάσει να φάει. Ότι ο Άγγελος του είχε αναφέρει όταν είδε χτυπημένα τα χυλάκια του, τον είχε χαστοκίσει η μαμά του επειδή έβαλε το χέρι του στον κουβά με το νερό που σουγκάριζε. Και αναφέρθηκε και σε δύο περιστατικά. Το παιδί, όπως είπε, προσπαθώντας να εξηγήσει τα τραύματα που είχε το παιδί, ότι έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού δύο φορές. Η πρώτη ήταν πριν από 15 μέρες πριν το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου του 2025 και τρεις-τέσσερις μέρες νωρίτερα. Επίσης ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, αλλά η 27χρονη του είπε να μην ανακατεύεται. Επίσης είπε ότι είχε υποψίες ότι κακοποιούσε τον τρίχρονο άγγελο 27χρονη, ναι. Και όταν της είπε ότι θα πάει στην αστυνομία, τον απείλησε, λέει ότι θα τον καταγγείλει ότι τη βίασε και του ορκίστηκε ότι δεν πρόκειται να πειράξει ξανά το παιδί. Τώρα για το περιστατικό της 26 Ιανουαρίου του 2025, ο 44χρονος επέμεινε ότι ήταν ατύχημα ο θανάσιμος τραυματισμός του παιδιού. Είπε ότι η 27χρονη έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ και άφησε τον τρίχρονο άγγελο στο σαλόνι. Εκείνος πήγε στην κουζίνα να το ετοιμάσει γάλα και τότε άκουσε ένα ντουκ. Και θεώρησε είτε το παιδί να είναι κάτω από το τραπέζι του σαλονιού. Εκτίμησε ότι το παιδί επιχείρησε να ανέβει στον καναπέ με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει ένα μαξιλάρι και να χτυπήσει το κεφάλι του στο τραπεζάκι. Το παιδί είπε χαρακτηριστικά έπεσε, ήταν ατύχημα, δεν το χτύπησε κανείς. Επέμεινε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ολοκληρωθεί η απολογία του, έχει διακόψει για λίγο το δικαστήριο και περιμένουμε στη συνέχεια να έχουμε την πρόταση της αγγελέως σε σχέση με τις κατηγορίες που βαρύνουν τους τρεις κατηγορούμενους, τη μητέρα, τον πρώην σύντροφο και τον βιολογικό πατέρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρούμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Την περασμένη εβδομάδα είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση μιας πύρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας σχεδόν. Στη Θεσσαλονίκη όμως είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται κιόλας ότι σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτές τις δεκάδες ρευματοκλοπές. Σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν ξεκινήσει.
2: Εδώ και μια ώρα.
0: Ναι.
2: Δίνουν εξηγήσεις σε ενώπιον του 7ου ταστικού ανακτητή οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι 52, 40 και 43 χρόνων για την υπόθεση και για τη μεγάλη υπόθεση της ρευματοκλοπής που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας την περασμένη εβδομάδα. Εγώ θυμίζω ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται εκτός από τους άλλους δύο συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι, ήταν κατηγορούμενοι για πλημελήματα. Περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Είναι οι χρήστες, οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από τις ρευματοκλοπές, καθώς η ζημία του ΔΔΕ από αυτή την ιστορία υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Πράγματι, οι αριθμοί τρομάζουν σε αυτή τη δικογραφία. 606 παρεμβάσεις σε μετρητές σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: 103 ρευματοκλοπές και 2 απάτες με φωτοβολταϊκά. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι η παρέμβαση που έκαναν σε ψηφιακούς μετρητές. Είναι οι μετρητές που τοποθέτησε ο ΔΔΕ προκειμένου να αποφεύγει τις ρευματοκλοπές. Εκεί λοιπόν με ειδικό λογισμικό παρενέβαιναν στις μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας, παρουσίαζαν πολύ λιγότεροι στο ΔΔΕ και έτσι οι καταναλωτές κέρδισαν πολύ περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, οι περισσότεροι εκ των καταναλωτών ήταν μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ξενοδοχεία, εταιρείες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως φαίνεται από την πολυσέλιδη δικογραφία που συνοδεύει τους κατηγορούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν, οι δύο πρώτες βρίσκονται μέσα στον ανακριτή και απολογείται, ότι όλοι τους θα αρνηθούν και θα πούν ότι δεν έχουν ειδικές γνώσεις για να κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στη ΣΑΜΟ, στον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ενίσχυση με 9 νέους γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Βέβαια, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις.
3: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Ειρήνη. Αλλά βέβαια να πω ότι και οι υπόλοιπες 9 είναι φυσικό και επόμενο ότι θα πρέπει να την αποδεχτούν οι γιατροί. Γιατί όπως ξέρετε, οι γιατροί σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοιου είδους προκηρύξεις μπορεί να αποδεχτούν θέσεις, είτε βρίσκονται αυτές στη ΣΑΜΟ είτε σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα δουν και θα σταθμίσουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να αποδεχτούν. Άρα κρατάμε μικρό καλάθι προς το παρόν. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν επιλέξει τις 9 από τις 15, από τις 14 θέσεις τις οποίες έχουμε προκηρύξει. Το ζητούμενο αυτή την ώρα τώρα είναι να οι επόμενες 5 θέσεις να επαναδημοπρατηθούν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Ούτως ώστε όσοι έχουν και επιδείξουν το ενδιαφέρον να μπορέσουν να κάνουν τις διαδικασίες και να έρθουν στη ΣΑΜΟ. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε, ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ότι θα αποδειχτούν αυτοί οι οποίοι έχουν διαλέξει τις συγκεκριμένες θέσεις στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ και θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, απέχουμε πολύ ακόμα στο να μπορέσουμε να καταφέρουμε να στελεχώσουμε όπως ήταν παλαιότερα το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Επίσης, χρειάζεται και τώρα με το άνοιγμα των νέων προκηρύξεων και το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Πάντως, τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, κατόπιν ερώτησης που έγινε από τον βουλευτή ΣΑΜΟ, τον κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, χάρη, γιατί ιδίως εν μέσω καλοκαιριού, που έχετε πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
3: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Χρήστο Νεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας. Έτσι και όπως είναι φυσικό, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές.
4: Έτσι είναι, Ειρήνη, και να πούμε ότι το Σάββατο στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σάρτας είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση, καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή συγκεκριμένα της Βλαχέρνας της Σάρτας, όπου κάηκαν 100 περίπου στρέμματα, έγιναν στάχτη. Ωστόσο, η έγκυρη επέμβαση των αεροπορικών δυνάμεων της πυροσβεστικής με τα εναέρια μέσα αποσόβησαν τον κίνδυνο και την επέκτασή της και η φωτιά σβήστηκε, κατασβήστηκε προτού πάρει αυτή περισσότερες εκτάσεις και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όμως, πρόλαβε και κατέκαψε 100 στρέμματα. Για σήμερα, η Ειρήνη, όπως ανέφερες, η περιοχή της Πρέβεζας βρίσκεται στο κίτρινο του χάρτη, στη ζώνη υψηλού κινδύνου να ξεσπάζει πυρκαγιά και υπάρχουν οι σχετικές απαγορεύσεις, καθώς με απόφαση της περιφέρειας τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και περιαστικές περιοχές. Οι πολίτες, η Ειρήνη, θα πρέπει να τονίσουμε και θα πρέπει να το πούμε πάρα πολλές φορές, καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα έτσι που μπορεί να προκαλέσει φωτιές ή λόγω χάρη barbecue που είχαμε και τις σχετικές συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες και να συμμορφώνονται με τα μέτρα πρόληψης συμβάλλοντας την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερα καλούνται όταν βλέπουν οποιοδήποτε καπνό να καλούν είτε στον αριθμό της πυροσβεστικής στο 199 ή στον έκτακτο αριθμό ευρωπαϊκής ανάγκης στο 112. Ειρήνη, προκειμένου να μην ζήσουμε τα περσινά που είχαμε ειδικά στην περιοχή της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πρέβεζας και της Φιλιππιάδας με τις καταστροφικές πυρκαγιές, Ειρήνη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για να δούμε λιγάκι την αντιπυρική δράση των υλοτόμων οι οποίοι καθαρίζουν τα δάση. Και αυτό βέβαια οι άνθρωποι τα καθαρίζουν γιατί είναι μέρος της δουλειάς τους, Παύλο. Καλό σου μεσημέρι.
5: Ναι, πράγματι. Οι υλοτόμοι ξυλεύουν το δάσος, καθαρίζουν τα μονοπάτια από τα ξερά κλαδιά και τα αγριόχορτα και χάρη και στη δική τους δουλειά, όπως λένε και οι ίδιοι, παραμένει τόσο καταπράσινο το βουνό, αλλά και μέσα από την εργασία τους κρατούν μακριά τις φωτιές από το εμβληματικό βουνό της Χαλκιδικής, των Χολομόντα. Οι υλοτόμοι των δασεργατικών συνεταιρισμών της περιοχής έχουν ξεκινήσει την εργασία τους φέτος, πάντα σε συνεννόηση με το αρχείο, ξυλεύουν αυτό το διάστημα μεγάλο τμήμα του δάσους. Καθαρίζουν, όπως είπαμε, ανοίγουν τα μονοπάτια, αφαιρώντας από μέσα τα ξερά δέντρα και τα κλαδιά και οι ίδιοι λένε πως δεν είναι τυχαίο ότι το δάσος δεν έχει καεί. Ενώ μία φορά που κινδύνευσε στο παρελθόν από εμπλησμό, μέσα σε λίγες ώρες σώθηκε χάρη και στην δική τους συνδρομή. Προσθέτουν ακόμα πως είναι τόσο πυκνά τα κλαδιά, η χαμηλή βλάστηση, ξερά και άρρωστα δέντρα, που μια φωτιά όχι μόνο θα βρει άφθονη καύσιμη ύλη για να φουντώσει, αλλά δεν θα υπάρχει και σημείο προσέγγισης για πυροσβέστες, οχήματα και μηχανήματα για να σβήσει. Και όταν οι υλοτόμοι τελειώσουν, ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, όλα αυτά βέβαια αλλάζουν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα δέντρα που κόβονται χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα από τους κατοίκους της περιοχής και ότι μείνει στον κορμό γρήγορα θα βγάλει βλαστούς και θα αρχίσει να μεγαλώνει και έτσι γίνεται και η αναγέννηση του δάσους το οποίο διατηρείται υγιές και ζωντανό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, πολύ σημαντικό το έργο προσφέρουν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Βέβαια να πούμε ότι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική αλλά και στο Άγιον Όρος. Και νωρίτερα μας είπε ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννινών, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από αμέλεια. Αυτό πραγματικά είπε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News, ότι από αμέλεια είναι το 85% των πυρκαγιών. Οπότε όσα ενέργεια μέσα και αν έχει και αν διαθέτει η πυροσβεστική, είναι φυσικό να μην μπορούν να καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά μέτωπα. Να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό.
6: Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με δίκτυο επικινδυνότητας 4, μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Και αν είχαμε μια νορμάλ περίοδο, όπως είναι ο Μάιος ή ο Απρίλιος, θα λέγαμε ότι 76 μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Με 4 δίκτυα επικινδυνότητας όμως, 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημαίνει ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περισσότερες από 85% των αιτιών πρόκληση των αγροτοδασικών πυρκαγιών δυστυχώς είναι η αμέλεια. Πώς αναλύεται αυτό? Έχει να κάνει με την υπολοιμάτων καλλιεργειών. Θερμές εργασίες, χρήση τροχού και ηλεκτροκόλληση. Χρήση μηχανημάτων υπαίθρου, δηλαδή χορτοκοπικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, είτε έχει να κάνει με κάποια μεσινέζα με μεταλλική απόλυξη και μπορεί να δημιουργήσει πυνθήρα. Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αμέλεια. Ωστόσο, όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα και να έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα. Όσο κόσμο και να έχει, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες. Όσα drones, περισσότερα από 120 drones, δεν είναι αρκετό να καταπολεμήσουμε αυτή την αμέλεια. 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδασικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια.
0: Και πάμε τώρα στην Χίο, όπου ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε πραγματικά μήλον της έρηδος μεταξύ του Δήμου και της Πυροσβεστικής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πρόστιμο της Πυροσβεστικής Χίου κατά αντιδημάρχου για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων προκάλεσε πυρκαγιά στις αρχές Μαΐου. Ήταν και αυτό που ξεκίνησε και την αντίδραση του Δημάρχου Χίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου σημείωσε ότι θα σταλούν επιστολές και στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής αλλά και στο Αρμόδιο Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός τα πρόστιμα να επιβάλλονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να σημειώσουμε ότι το πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ που βεβαίως καταρχήν η Πυροσβεστική Υπηρεσία στον Αντιδήμαρχο Καρδαμήλων Γιάννη Βουσέκα ήταν για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων. Είχε καθαριστεί ένα οικόπεδο στις αρχές Μαΐου. Ναι. Και μάλιστα και εδώ δείχνει το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και στις περιπτώσεις των υπολοιμάτων από καύσεις καλλιεργιών, ειρήνη, ότι 6 μέρες μετά συνέχιζε να δουλεύει κάτω από τις στάχτες η φωτιά και προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά στην περιοχή. Τέθηκε λοιπόν το πρόστιμο από την πυροσβεστική, μάλιστα από τα 1.000 ευρώ έδωσε στη συνέχεια στα 500. Αυτή την ενέργεια το ότι αναφέρθηκε ονομαστικά σε έναν αντιδήμαρχο, χαρακτήρισε απαράδεκτα την πλευρά του την ενέργεια αυτή ο Γιάννης Ομαλαφής, ο δήμαρχος Χίου, που τόνισε στη Δημοτική Επιτροπή της Παρασκευής ότι θα αποστείλει και επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο. Το γάντι θα λέγαμε το σήκωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, λέγοντας ότι σε αυτά τα λεγόμενα του δημάρχου, ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος λειτουργούν εντός σαφών θεσμικών πλαισίων, στα οποία περιγράφονται τα καθήκοντά τους ευκρινώς και αναλυτικά και μοναδικό στόχο έχουν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Όλη αυτή λοιπόν η ενέργεια δεν ήταν σύνομη, δεν ήταν αντίθετη με το ότι προβλέπεται, παρόλο που μπορεί πολλές φορές, αναφέρει η πυροσβεστική, να δημιουργεί δυσφορία και εκνευρισμό σε πρόσωπα ή φορείς που θεσμικά και βάσει του κεντρικού σχεδιασμού οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία και την πρόληψη. Μιλώντας ανοιχτά, έτσι θα λέγαμε, για τον Δήμο Χίου και τη στάση του Δημάρχου. Αντιδήμαρχος Καρδαμήλου, παρεμβαίνοντας στο θέμα αυτό, σημείωσε ότι το όλο ζήτημα δεν ήταν για το πρόστιμο από την πλευρά της πυροσβεστικής, ναι, στην πράξη, στην ενέργεια, αλλά σε ό,τι αφορά το πρόσωπο, ότι θα πρέπει να το βεβαιωθεί στο Δήμο, στη διοκτήτη του ακινήτου και όχι προσωπικά στον κάθε αντιδήμαρχο. Να πούμε ότι τέλος σε αυτό το θέμα είχαμε παρέμβαση και από την μείζωνα μειοψηφία του Δήμου της Χίου, τη Δημοτική Παράταξη Συμμαχίας Αξιών, όπου αυτό που τόνισε ήταν ότι, μάλλον συγγνώμη, από την σύμπραξη της Δημιουργίας για την Αιχή, όπου αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις και να εκτοξεύει απειλές και αναφορές στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο, αλλά να προσπαθεί να συνεργάζεται με την πυροσβεστική υπηρεσία που εκτελεί το καθήκον της.
0: Σε κάθε περίπτωση, το Δωρή, χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή, ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από όλους.
7: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Και η Χίος που πέρυσι είχε δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές, το γνωρίζει πολύ καλά την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Από την Αλεξανδρούπολη έρχονται καλά τα νέα, καθώς ο 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς φαίνεται να πηγαίνουν όλα καλά για το παιδί.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, η τελευταία πληροφόρηση είναι αυτή. Αν και παραμένει η κατάστασή του κρίσιμη, δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ευχή όλων είναι να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει 100%. Όλα συνέβησαν χθες, γύρω στις 12 το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Πήγε για μπάνιο με την παρέα του, δεν γνωρίζει καλό κολύμπι, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί. Ήπια νερό, πανικοβλήθηκε, υπέστη πνιγμονή, ειδοποίησαν, κάλεσαν σε βοήθεια οι φίλοι του την ναυαγοσώστρια και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα. Βούτυξε η ναυαγοσώστρια, τον έβγαλε έξω, του έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, του επανέφερε τον σφυγμό. Συνάμα στο μεταξύ ήρθε και το ασθενοφόρο μέσα σε 21 λεπτά από την κλίση του συμβάντος. Τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου όμως και οι 5 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, εφόσον είχε διασωληνωθεί το παιδί, ήταν κατηλημμένες και απευθείας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή έχει ναυαγοσώστες. Αυτό είναι το καλό,
0: ναι,
8: που είναι καταρτισμένοι από ό,τι αποδείχθηκε και με επιχειρησιακή επάρκεια. Αυτό που θα πρέπει να ξανατονίσουμε όμως είναι ότι όσοι δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι, ας είμαστε προσεκτικότεροι
0: και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, η αλήθεια είναι, Γιάννη, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
8: Όπως το λες. Ευχή όλο να πάει καλά το παλικαράκι.
0: Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάμε τώρα στην Κρήτη, καθώς μεγάλη ταλαιπωρία περίμενε χθες το πρωί τους οδηγούς που επέλεξαν τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης για να πάνε στον προορισμό τους. Στο ύψος του κόμβου των Μουνιών ο δρόμος έκλεισε απροειδοποιητά λόγω έργων, με συνέπεια να μείνουν ακινητοποιημένοι εκατοντάδες οδηγοί. Μάλιστα απειλούν ότι θα ακολουθήσουν και τη νομική οδό. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και ακολούθησαν την νομική οδό. Μέλη της ομάδας πολιτών Χανίων πήγαν σήμερα το πρωί και υπέβαλαν μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα πλημελιωδικών,
0: ναι,
9: κατά παντός επευθύνου οργάνου της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα. Τόνισαν ότι δεν αποδεχόμαστε τη συμπεριφορά και την πρακτική της εταιρείας που επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα προβαίνει σε συναφούς προχειρότητας ενέργειες, προκαλώντας κίνδυνο και βλάβη στον τουρισμό της περιοχής. Αυτό το περιστατικό που έγινε εχθές ήταν απίστευτο, πρέπει να σας πω, για εκείνους τους οδηγούς που επέλεξαν, που κινήθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ένα τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο είπαν ότι δεν υπήρξε καμιά επίσημη πληροφόρηση για τους λόγους της διακοπής, ούτε για το χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Οι τουρίστες από τη μία, οι επισκέπτες στο νησί από την άλλη, που είναι πάρα πολύ τώρα, αλλά και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κόμβος και το σημείο της οδού γυθνιάζει και εξυπηρετεί και το νοσοκομείο των Χανίων, έκαναν αφόρητη την κατάσταση. Υπήρχαν επαγγελματίες, οδηγοί, βρέθηκαν στο σημείο, μετέφεραν επιβάτες από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο, η οποία και απορίες είχαν για την κατάσταση και τη διαχείριση του δρόμου, αλλά και παράπονα γιατί κινδύνευαν να χάσουν τις πτήσεις τους. Επικοινώνησαν με την τροχέα, επίσης δεν είχε
0: Δεν ήξερε κανείς τίποτα.
9: Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ακόμα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, δεν είχε ενημερωθεί για το ευνίδιο κλείσιμο. Απέδωσε τις ευθύνες στον εργολάβο για την έλλειψη συνεννόησης. Όλα αυτά τα ωραία συνέβησαν εχθές και προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και φεύγουμε από την Κρήτη και πηγαίνουμε στην Κοζάνη, στην Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
10: Μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι.
0: Νέο κρούσμα ευλογία των εγωπροβάτων σε ένα χωριό της Κοζάνης τώρα, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται. Από ό,τι φαίνεται.
10: Δυστυχώς,
0: δεν μπορεί να ελεγχθεί.

0: 70 έργο πρόβατα. Να σημειώσουμε επίσης σε σύσκεψη προχώρησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας νωρίς το πρωί προκειμένου να εξεταστούν νέα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία. Πάμε στην Πάτρα, καθώς είχαμε παρέμβαση σε εισαγγελέα εφετών προς αρμόδιες υπηρεσίες ειστροχέας με στόχο τη μείωση των τροχαίων. Ο Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία για να χρειαστεί εισαγγελική παρέμβαση.
2: Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία και θανατηφόρα τροχαία μάλιστα, και αυτό προκάλεσε και την παρέμβαση του εισαγγελέα με την εγκύκλιο την οποία απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ο εισαγγελέας λοιπόν εφετών πρωτοδικών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, με την εγκύκλιο του αυτή ζητά από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας και ιδίως της υπηρεσίας τροχέας να δείχνουν μηδενική ανοχή όσον αφορά τις παραβάσεις οι οποίες θεωρούνται ως πολύ επικίνδυνες για την πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, για αφαίρεση ζωής δηλαδή, ναι. Όπως για παράδειγμα η παραβίαση του ερυθρού συστηματοδότη, η παραβίαση του στόπ, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ζητά από τους άνδρες της τροχέας να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στα σημεία όπου έχουν σημειωθεί τροχαία δυστυχήματα. Εκείνα τα σημεία δηλαδή τα οποία θεωρούνται ότι είναι κόκκινα, τα δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην τρέχουν, να μην οδηγούν επικίνδυνα στα σημεία αυτά που θα είναι εκεί η παρουσία της τροχέας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πάμε τώρα από την Πάτρα στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ τώρα χάθηκαν περισσότερα από 10.000 χέρια από τη Θεσσαλική γη, και αυτό γιατί απογοητευμένοι, εκτιμώ, αφήνουν τον κάμπο και πηγαίνουν να βρουν αλλού δουλειά, σε άλλα πόστα.
3: Κάπου λογικό είναι αυτό. Καλώς
1: λογικό, φυσικά.
3: Από τη στιγμή που δεν τους έχουν δοθεί όλες οι αποζημιώσεις, από τη στιγμή που πρέπει να τελειώσει παντελώς η ευλογιά, παραδείγματος χάρη τώρα, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι, και δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι πέσαν ζημιές τώρα από την ευλογιά, ήταν και από πριν που έχασαν μονάδες τους από τον Ντάνιελ. Εν προκειμένου τώρα για αυτούς μιλάμε,
1: ναι.
3: Για παραγωγούς δηλαδή, για πρωτοβάθμιους. Παραγωγική δραστηριότητα στο πλαίσιο έρευνας που έκανε το Εργαστήριο Γεωγραφίας της Εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που καταγράφει απώλεια 10.300 εργαζομένων από τη γεωργία και την κτηνοτροφία την περίοδο 23-25, επιβεβαιώντας σχεδόν πλήρως το δυσμενέστερο σενάριο που είχαν προβλέψει οι ερευνητές μετά τις καταστροφικές αυτές κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η έρευνα που υπογράφουν οι μεταπτυχιακοί ερευνητές Άννα Σαρούκου και Δημήτρης Ψερολόγος υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Στέλιου Γκιάννη βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ και εξετάζει τις πραγματικές μεταβολές στην απασχόληση Θεσσαλίας. Μάλιστα, όπως λέει η κυρία Σαρούκου, αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν με πόνο τη γη τους και στρέφονται σε θέσεις εργασίας στον τιτογενή τομέα, περιγράφοντας πραγματικά μια βαθιά αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιφερειακής οικονομίας. Όταν μια Θεσσαλία παράγει σχεδόν το 14% της γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της χώρας και αποτελεί βασικό αγροτοβιομηχανικό κόμβο, παραμένει το 2025 κατά 30.000 θέσεις εργασίας κάτω από τα προ-κρίσης επίπεδα. Ανά 100 θέσεις που υπήρχαν πριν από την οικονομική κρίση έχουν ανακτηθεί μόλις οι 90. Το πιο δε ανησυχητικό έβριμα αφορά τον πρωτογενή τομέα, όπου οι πραγματικές απώλειες των 10.300 εργαζομένων προσεγγίζουν το δυσμενές σενάριο της μελέτης, το οποίο προέβλεπε απώλεια 11.400 θέσεων. Εκείνοι οι οποίοι, μάλλον εκείνος ο τομέας ο οποίος επιδεικνύει ανθεκτικότητα, να πω ότι είναι κυρίως η μεταποίηση, καθώς από ό,τι φαίνεται δούλεψαν επιχειρήσεις που έχουν μάλλον εισαγόμενες πρώτες ύλες και είναι μεταποιητικές μονάδες. Οι ερευνητές τώρα προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις αποζημιώσεις, τα προβλήματα στα προγράμματα ενίσχυσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής επιβάρυναν πολύ περισσότερο βέβαια τους παραγωγούς, και είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουν ότι χωρίς γρήγορες και αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης οι πλημμύρες αυτές του 23 κινδυνεύουν να αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα στη Θεσσαλική ύπαιθρο, επιταχύνοντας βέβαια την

0: εγκατάλειψη της γεωργίας και την τριτογενοποίηση της περιφερειακής οικονομίας.
1: Αυτό προκαλεί θλίψη, όπως καταλαβαίνουμε, Ελένη, γιατί η Θεσσαλική γη πραγματικά είναι ένας θησαυρός. Ήταν ένας θησαυρός πριν συμβούν όλα αυτά. Και έδινε φυσικά και δουλειά σε πάρα πολλές οικογένειες και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Καθώς νομικές ενέργειες κατά της ανατίναξης εξοπλισμού στα λιγνητορχεία της ΔΕΗ θα προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεξιούχων της ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε στη Λάρισα, ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΤ Λάρισας έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα είναι, κυρίες και κύριοι. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος συνεδρίασε εδώ στην Λάρισα. Παρουσία, έστειλε εδώ στην πρόσκληση και σε βουλευτές. Ήταν παρόντες δύο βουλευτές εδώ από τη Λάρισα, οι βουλευτές του Πασόκ, η κυρία Ευαγγελία Λεκούλη, και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισα, ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Αυτό που είπαν βεβαίως είναι ότι έχουν στείλει ένα εξώδικο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα όσα συμβαίνουν βεβαίως εκεί στις πρώην μονάδες τις λιγνητικές στην Πτολεμαΐδα, και αναμένεται βεβαίως να φέρουν το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συνταξιούχοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρός τους, ο κ. Κώστας Πράπας, έχουν μέσω των εισφορών τους έχουν καταθέσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, για να, τα οποία επενδύονταν για την αγορά εξοπλισμού τη ΔΕΗ, και τα οποία βεβαίως ουσιαστικά, όπως είπε ο ίδιος, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η αγωνία και η ανησυχία τους βεβαίως για την ΔΕΗ απολιγνητοποίηση της χώρας ήταν έγκριλη, και βεβαίως οι εξελίξεις αυτές που γίνονται στο λεκανοπέδιο του Πτολεμαίδας Κοζάνης Αμιντέου σχεδιάζεται και η κατεδάφιση των πύργων ψήξεως, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του συνταξιούχου, καθώς και του κτηρίου του Σπαστήρα στον ΑΕΣ του Αγίου Δημητρίου. Θέτουν βεβαίως μετεπτάσεως το ερώτημα και ζητούν διευκρινήσεις γιατί καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χλήση στη Λιγνίτη, σε μια εποχή βεβαίως που η γεωπολιτική αστάθεια είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και αγγίζει και ακουμπάει βεβαίως όλους. Τώρα, αυτό που είπε η βουλευτής του Πασόκ Λάρισας, η κυρία Λεκούλη, σε συγκεκριμένα ερωτήματα, είπε ότι από την πλευρά του Πασόκ έχουν γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση, και βεβαίως διερωτήθηκε για ποιο λόγο δίνονται εκτάσεις που ανήκαν σε μια κρατάει επιχείρηση όπως η ΔΕΗ σε ιδιώτες χωρίς να κινούνται διαγωνιστικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα θέματα, υποθέτω βεβαίως, θα έρθουν για συζήτηση και στη Βουλή μέσω παρεμβάσεων που θα κάνουν κοινοβουλευτικών οι δύο βουλευτές εδώ από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας. Και βεβαίως υπάρχει και η πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, η Ομοσπονδία τους, να έρθει το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τη σημασία της Σύρου ως διοικητικού, ναυτιλιακού και αναπτυξιακού κέντρου των Κυκλάδων υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κατά την επίσκεψή του στη Σύρο, ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων στο Λιμεναρχείο και στο Λιμενικό Ταμείο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντινάβαρχο Χρήστο Κοντορουχά. Κατά τις συσκέψεις που ακολούθησαν, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα της Ερμούπολης και των λιμενικών υποδομών της Σύρου, και πιο συγκεκριμένα η πορεία του Master Plan του Κεντρικού Λιμανιού και άλλων τουριστικών υποδομών του νησιού, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης του Λιμεναρχείου Σύρου εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η Σύρος και η Ερμόπολη είναι πρωτεύουσα των Κυκλάδων με ένα ενεργό σημαντικό λιμάνι με τουρισμό, ακτοπλοεία και εμπορική κίνηση, άρα απαιτεί την προσοχή και τη φροντίδα μας, ανέφερε ο κ. Κικίλιας, συμπληρώνοντας πως η Σύρος είναι ένας τόπος ανάπτυξης που έχει όμως την ανάγκη της αυξημένης εποπτείας ως προς την ασφάλεια και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελούν τα θέματα ασφάλειας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ταξιδιωτών, των νησιωτών, των ανθρώπων που είναι στα λιμάνια, η εξυπηρέτησή τους με σεβασμό και ευγένεια και η τήρηση των κανόνων για να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε κλίμα. Τέλος στην αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου της Αλεξανδρούπολης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις εργασίες εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου. Έρχεται να δώσει η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, να σταματήσει τις εργασίες της στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μου επιτρέπεις, Ειρήνη, να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο. Ναι. Με αφορμή το περιστατικό του 17χρονου παιδιού που εχθές αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Αρρωγής του νομού Ροδόπης και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο.
1: Μας μίλησε νωρίτερα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Ναι.
5: Α, αποσωληνώθηκε.
1: Αποσωληνώθηκε, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα ευχάριστα.
5: Δεν παρακολουθούσα.
1: Όχι, όχι, γιατί ο Γιάννης δεν είπε ότι αναμένεται να αποσωληνωθεί. Τελικά τα κατάφερε το παιδί και βγήκε τελικά.
5: Ναι, ναι, πριν από
1: την
5: περίπου 45 λεπτά αποσωληνώθηκε ο 17χρονος. Παραμένει όμως στην εντατική και αύριο θα εκτιμηθεί η εικόνα του ώστε να λυθούν νέες αποφάσεις από τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.
1: Μακάρι, αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη, να πάνε όλα καλά για το παιδί και θέλει πολύ προσοχή για όσους δεν γνωρίζουν κολύμπη να μην υπερακτιμούν τις δυνάμεις τους.
5: Σωστά και για τους ηλικιωμένους.
1: Φυσικά.
5: Γιατί εμείς έχουμε ήδη περιστατικά ηλικιωμένων, δυστυχώς με πνιγμούς, γιατί εκεί καταλήγουν τα περιστατικά με τους ηλικιωμένους λουόμενους εδώ στην περιοχή.
1: Ναι,
5: τώρα, από αύριο μέχρι και τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε η ΕΝΑΟΝ, σταματούν οι εργασίες μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του εμπορικού κόσμου, κυρίως για τις καθυστερήσεις της αποκαταστάσεις των σκαμμένων σημείων. Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως οι ασφαλτοστρώσεις, τα έργα που έχουν γίνει ως τώρα θα ολοκληρωθούν μέχρι και αύριο και οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από ένα τρίμηνο. Πάντως, ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του επαγγελματικού κόσμου, η εταιρεία εξηγεί πως αυτές ήταν συνέπεια αφενός των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στη διάρκεια των εργασιών και αφετέρου της στενότητας των δρόμων, σε συνδυασμό με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου που δυσχέραινε τις εργασίες. Από την Παρασκευή γίνονται εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης όπου απαιτείται, οι οποίες θα τελειώσουν το αργότερο έως αύριο και όλα αυτά σε μια περίοδο άκρως τουριστική για την Αλεξανδρούπολη με πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα
1: φυσικά
5: από τις γειτονικές χώρες, Τουρκία και Βουλγαρία που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Εύρου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και από την ΕΡΤ Ορεστιάδας πάμε στην ΕΡΤ στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έγινε λοιπόν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Ζάκυνθου. Οι πρώτες παραδόσεις εξοπλισμού έφτασαν στις εγκαταστάσεις και επιτέλους, θα λέγαμε, οι εργασίες ξεκίνησαν.
6: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό έργο που για χρόνια αποτελούσε ζητούμενο και πλέον περνά στη φάση της υλοποίησης σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Νέος σύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αναβάθμιση κρίσιμων μονάδων του βιολογικού καθαρισμού, μεγαλύτερη αξιοπιστία στη λειτουργία του, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και υποδομές που μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Οι πρώτες παλέτες με τον εξοπλισμό έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ τα συνεργεία ξεκινούν την εγκατάσταση των νέων συστημάτων. Δεν πρόκειται, όπως λέει η ΔΕΙΑ, για μια απλή ανακοίνωση. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης παρέμβασης, ένα έργο ύψους 3.250.000 ευρώ. Ένα έργο που δεν φαίνεται μόνο στα χαρτιά, αλλά ξεκινά και παίρνει τη μορφή μέσα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑ για σύγχρονες υποδομές ίδρυψης και αποχέτευσης με στόχο μια υπηρεσία πιο αξιόπιστη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική στις ανάγκες του μέλλοντος σε ένα νησί που υπάρχει μόνο ένας βιολογικός που δέχεται όλα τα λίμματα του νησιού με ό,τι αυτό συνεπάγεται και δεν μπορεί να αντέξει όλα τα λίμματα του νησιού καθώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του. και αν μη τι άλλο αυτή, ναι, η εξέλιξη είναι θετική.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, Σάκη, το είχαμε συζητήσει και
6: πάλι. Για τη δημόσια υγεία, φυσικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στη Λέσβο, όπου εκεί έχουμε παράπονα ξενοδόχων για τις πολλές αδειοδοτήσεις καταλυμάτων Airbnb. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι, τελικά και στη Λέσβο τα παράπονα, έτσι, γιατί έχουμε και σε διάφορες περιοχές της χώρας.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Συνέντευξη μας παραχώρησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβο, ο κ. Βασίλης Βογιατής. Τόνισε ότι η αδειοδότηση πολλών Airbnb που στην περίπτωση στη Λέσβο φτάνει τα 2.800 καταλήμματα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς τόνισε ότι οι ξενοδόχοι έχουν κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις στα ξενοδοχεία τους και γενικά ο τουριστικός κλάδος έχει διαθέσει πάρα πολλούς πόρους έτσι ώστε να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες, ενώ πολλές φορές τα Airbnb δεν έχουν ούτε καν το σχετικό καλωσόρισμα, πόσο μάλλον οι υπηρεσίες 24ωρου. Τόνισε ότι θα αποσταλεί ένα έγγραφο προς τους δήμους της Λέσβου προκειμένου να περιορίσουν λίγο την αδειοδότηση αυτών των καταλυμάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Κατά τα άλλα, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται κανονικά. Στις 26 του μήνα έκλεισαν και τα σχολεία από την γείτονα χώρα, οπότε αναμένουμε και περισσότερες τουρίστες από την Τουρκία, ενώ με 22 πτήσεις τσάρτερ έρχονται τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Με αφορμή και το 17χρονο που λέγαμε νωρίτερα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έχουμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος λέει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά. Και αυτό το γράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας για ένα παιδάκι, όπως αναφέρει, το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή της Λίμνου και μάλιστα εξήρηκε την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι τελικά κατάφεραν ευτυχώς να διασώσουν το παιδί. Τώρα στην Ηλία, σύσκεψη φορέων στην Περιφερειακή Ενότητα με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κύριο Αθανασίου για τη διεκδίκηση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό. Ο Μπάμπης Πλάκος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι πιο στεναρή διεκδίκηση και με την παρουσία όλων στο τελικό στάδιο για τις πανεπιστημιακές σχολές ήταν το μήνυμα που εστάλει σε αυτή τη σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και που πολύ σωστά, Ειρήνη, είπες ότι την πρωτοβουλία την είχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης κύριος Αθανάσιος. Στη σύσκεψη ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και τοποθετήσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις οποίες θα ιεραρχήσει για τη δρομολόγηση εξελίξεων ο Μητροπολίτης Ηλίας και εκφράστηκε και η έντονη δυσφορία για τις αισθητές απουσίες που υπήρξαν και οι οποίες καυτηριάστηκαν έντονα. Ο κύριος Αθανάσιος τόνισε στη σύσκεψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ολόκληρη η κοινωνία της Ηλίας να ζητήσει, ναι, την έλευση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό που θα φέρει, όπως είπε, την ανάπτυξη και χαμόγελα αφού η Ηλία έχει χάσει πάρα πολλά από την ημέρα της κατάργησής τους. Εγώ να συμπληρώσω, ναι, ότι τα ΤΕΗ στην Ηλία καταργήθηκαν το 2019 με το νόμο 4610 του 19. Μέσω του νόμου αυτού το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και τα αντίστοιχα τμήματά του που λειτουργούσαν στον Πύργο και την Αμαλιάδα καταργήθηκαν. Και επίσης με τον νόμο 4653 του 2020 το ΤΕΦΑΑ του Πύργου, το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε ποτέ επειδή η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ανεστάλλει επίσημα με τον νόμο του 2020.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες, Μπάμπη, και για την οικονομία φυσικά του τόπου, έτσι. Οι φοιτητές βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας ενός τόπου, πάρα πολύ.
8: Ναι, αυτό είναι γεγονός και μπορώ να σας πω ότι η αγορά τα τελευταία 6-7 χρόνια εδώ στο νομό Ηλίας πονά ιδιαίτερα, έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε μπορεί οι φοιτητές να μην ήταν πάρα πολλοί, περίπου 300 με 400 άτομα ήταν, αλλά έδιναν μια
1: μια βοήθεια, φυσικά.
8: Σε πύργο και αμαλιάδα, εκτός βέβαια από την νεανική ζωή που λείπει από τις περιοχές μας.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε στην Καλαμάτα και στο Κώστα Χαζούλη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμάτων στην περιοχή της Κορδίας. Τα καλά νέα και από τη δική σας περιοχή.
9: Σωστά. Ειρήνη, σε τροχιά υλοποίησης, λοιπόν, εισέρχεται ένα ακόμα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης στην Καλαμάτα, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 η ανάπλαση δημοτικής έκτασης, με συγχωρείτε, 17 στρεμάτων στην περιοχή του Κορδία, στη δυτική παραλία της πόλης, με συνολικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα τμήμα της ευρύτερης δημοτικής έκτασης των 49 στρεμάτων στην περιοχή του Κορδία, η οποία εδώ και χρόνια προορίζεται βάσει του πολυδημικού σχεδιασμού για χρήση αστικού πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής. Η αξιοποίηση του χώρου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και τα τελευταία χρόνια ο Δήμος προχώρησε σταδιακά στην ορίμανση των τελετών ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου στους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες, ενώ θα κατασκευαστούν και χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δάπεδα ασφαλείας, καθώς και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης και υπόγειο αυτοποιημένο αρδευτικό σύστημα. Τώρα το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω προγράμματος Πελοπόννησος 21-27 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για βιώσιμες αστικές αναπλάσεις και περισσότερους δημοσίους χώρους πρασίνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την ανάπλαση της δημοτικής έκτασης των 17 στρεμάτων στην περιοχή της Κορδίας, στην Καλαμάτα, πάμε στα Τρίκαλα. Καθώς ο Δήμος Τρικαίων αποκτά και δεύτερο κολυμβητήριο, Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, απέκτησε δεύτερη κολυμβητική πισίνα στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες οξυγόνου της πόλης. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είχε οραματιστεί η προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο το σημερινό Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστρικίο, ολοκληρώθηκε με αρκετά μεγάλη χρονική καθυστέρηση, περίπου 3 ετών. Θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για 6 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία για τη δημιουργία της νέας κολυμβητικής πισίνας στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Μιλάμε για ένα κολυμβητήριο το οποίο το είχε ανάγκη η πόλη. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 2 σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα, το Τμήμα Επιστημής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Τμήμα Διατολογίας και Διατροφολογίας. Υπάρχει σχολή μονίμων υπαρξηματικών, πάρα πολλοί κολυμβητικοί σύλλογοι και φυσικά οι πολίτες που θέλουν να γυμναστούν με το αγαπημένο τους άθλημα το κολύμβι.
1: Μάλιστα.
10: Να σημειώσουμε βέβαια ότι μέχρι τώρα υπήρχε μόνο το κολυμβητήριο στην περιοχή Μπάρας, στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, και από την Τετάρτη, από μεθαύριο, θα είναι και το νέο κολυμβητήριο ανοιχτό στο κοινό, ενώ από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει προγραμματισμός και για τους κολυμβητικούς συλλόγους, προκειμένου να πάρουν σχετικές ώρες για να αθλούνται τα παιδιά των συλλόγων.
1: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε. Τώρα, εκδήλωση για το θέμα των ορεινών περιοχών της Πελοποννήσου οργανώθηκε πρόσφατα στη Δημητσάνα Αρκαδίας από την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών. Στόχος της ανοιχτής αυτής συζήτησης η κατάθεση προτάσεων για τον σχεδιασμό πολιτικών που θα στηρίξουν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους κυριάρχησαν στη θεματολογία της συγκεκριμένης εκδήλωσης που ανέφερε η Ειρήνη για την Πελοπόννησο. Μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ξεκάθαρα ότι μόνο μία συνολική στρατηγική μπορεί να ενισχύσει την ορεινότητα και η ανάπτυξη βέβαια των ορεινών περιοχών της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Όλα αυτά ακούστηκαν λοιπόν σε αυτή την συνάντηση. Κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Θανάση Κοντογιώργης. Παρουσίασε και την Εθνική Στρατηγική Περιφέρεια 2003. Επίσης μίλησε και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, ο Δημήτρης Κυριαζής, ο οποίος ανέπτυξε το όραμα για ένα μόνιμο δίκτυο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης και βέβαια υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση για την ορεινότητα αναπτύσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο παρεμβάσεων που καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως οι χρηματοδοτήσεις, ο πρωτογενής τομέας, το περιβάλλον, η χωροταξία, η ενέργεια, ο ορεινός τουρισμός, ο πολιτισμός, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η παιδεία, ο ψηφιακός, ναι. Η ψηφιακή διασύνδεση και η κοινωνική συνοχή. Δεν είναι απλό το θέμα, είναι πολύπλοκο, ειδικά για ορεινές περιοχές όπως είναι η Γορτινία που έχει προβλήματα σοβαρά και στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας θα συνεχιστεί και θα έχουμε αποτελέσματα.
1: Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί έχουμε κραυγή αγωνίας από έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου του νησιού και την κατάσταση στην εκπαίδευση. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Όντως, με μια εκτενή ανοιχτή επιστολή, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελάδων Μέσης Κέρκυρας, Βαγγέλης Παπασταύρου, περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν διευθυντές και εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία. Ο κύριος Παπασταύρου κάνει λόγο για συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, επισημένοντας ότι ο αυξημένος διοικητικός και γραφειοκρατικός φόρτος απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από το βασικό τους έργο, που είναι η διδασκαλία και η στήριξη των μαθητών. Όπως αναφέρει, οι διευθυντές καλούνται να διακρίνονται πλήθος ψηφιακών και διοικητικών υποχρεώσεων χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα, αναφέρεται στα προβλήματα των σχολικών υποδομών, κάνοντας λόγο για γερασμένα κτίρια, ανεπαρκείς συνθήκες συντήρησης και επικίνδυνους άβλους χώρους. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, τις οποίες χαρακτηρίζονται δυσανάλογες σε σχέση με τις ευθύνες. Τέλος, η Ειρήνη, στην επιστολή του ασκεί επίσης κριτική στον τρόπο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν τα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.
1: Μάλιστα, ανάλογη επιστολή πάντως δεν έχει στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Πάμε γρήγορα και στην Καστοριά, όπου εκεί τα υπέροχα αιωνόβια πλατάνια που όλοι έχουμε δει κινδυνεύουν τώρα να καταστραφούν από μία ασθένεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, είναι κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα εμβληματικά αιωνόβια πλατάνια της Καστοριάς κινδυνεύουν με εξαφάνιση κυριολεκτικά από μια ασθένεια που λέγεται και μεταχρωματικό έλκος. Αυτή είναι η ασθένεια, Ειρήνη, προκαλείται από το μύκητα κερατοσύστης πλατάνη, ο οποίος μπαίνει στο αγκιακό σύστημα του δέντρου, το εμποδίζει να τραφεί και να ποτιστεί, με αποτέλεσμα να εξεραίνει το ολοσχερός μέσα σε λίγους μήνες. Πώς μεταδίδεται τώρα αυτός ο μύκητας, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μεταφέρεται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η βασική αιτία. Μεταφέρεται κυρίως μέσα από μολυσμένα και μια απολυμασμένα εργαλεία, αλυσοπρίωνα, τσάπες, εξκαφείς που χρησιμοποιούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα δίπλα στα πλατάνια. Από δέντρο σε δέντρο όμως, δυστυχώς, μέσω των ριζών, καθώς τα πλατάνια συχνά ενώνονται υπογείως, μεταφέρεται αυτός ο μύκητας με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα ντόμινο που μπορεί να προκαλέσει
1: αυτή την καταστροφή ουσιαστικά.
13: Ακριβώς. Δεν υπάρχει θεραπεία. Αυτό είναι το χειρότερο. Η μόνη λύση είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι αρχές τονίζουν, η δασική υπηρεσία τονίζει ότι δεν πρέπει να γίνουν εργασίες στα πλατάνια. Έχουν ήδη κοπεί 3 πλατάνια τα οποία εργαστηριακά επιβεβαιώθηκαν ότι φέρουν αυτόν τον μύκητα και έχουν προσβληθεί από το μεταχρωματικό έλκος που προκαλείται από αυτό το μύκητα. Έχουν κάνει μια διεργασία σε μερικά πλατάνια που είναι εντός μιας ακτίνας 50 μέτρων από αυτά που κόπηκαν, ώστε με ένα ζυζανιοκτόνο, ώστε ίσως
1: να καταφέρουν να τα σώσουν, Μάρια, να καταφέρουν να τα σώσουν.
13: Και από εκεί να καταφέρουν να διακόψουν την συνεχή μόλυνση και των υπολείπων, Ειρήνη. Κάτι που παρακολουθούν οι αρχές με πολύ, πολύ, πολύ προσοχή. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε και στην Καβάλα, καθώς γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Εκεί βρίσκεται και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Τασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
14: Και χρόνια πολλά.
1: Και χρόνια σας πολλά, φυσικά.
14: Είναι ταυτόχρονα και η 113η επέτειος από την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913. Ο κύριος Τασούλας είναι εδώ από τις 11 το πρωί. Το απόγευμα στις 7.30 θα ανεκριθεί και επίτιμος δημότης Καβάλας, ενώ νωρίτερα στις δηλώσεις του για τη σημερινή ημέρα ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή η πόλη έχει ιστορικά θεμέλια πίστης στο Θεό και την πατρίδα, και αυτή η αδιάσπαστη ενότητα πίστης είναι και το μεγάλο μυστικό χάρη στο οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις της. Αύριο να σας πω πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913 και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και στις 12:15 θα τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη του Δοξάτου Δράμας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Έκθεση γλυπτικής του Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η ατομική έκθεση γλυπτικής με τίτλο «Γνώσεις αυτών» του διακεκριμένου γλύπτη και ομότιμου καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ενώ τελεί υπό την επιμέλεια του κριτικού τέχνη Στάκη Μαυρωτά. Το οικαστικό αυτό γεγονός εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2026 και συμπίπτει με τον εορτασμό για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πάμε να κλείσουμε τον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στέρεας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βίκη Κολτσίδα, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Δύο είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινή γνώμη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το ένα είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί και τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Το ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν, και το άλλο είναι γιατί λιώνει η Ευρώπη κυριολεκτικά από τον καύσωνα και τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει κάτι, βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να μην είναι πλέον αυτή η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας στη γυραιά Ήπειρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιανοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστας Καδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγη ώρα, οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένει να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους με κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται. Σύλληψη 2-37 χρονών γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέο στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από αναβαγασωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός, μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, 35 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθεται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που είχε καταγραφεί ποτέ στην Γηραία Ήπειρο, με άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα των ημερών, με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Το αγκάθι της ακρίβειας καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς βλέπει πως οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν και εξαφανίζουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Με την κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις για περιορισμό του κέρδους, Νότι. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών με μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε αυτή τη φράση μπορεί να συνοψίσει κανείς αυτό που περιμένει από την αγορά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα ακούσουμε τι διηγήθηκε στην σύσκεψη και που κατέληξαν, αν κατέληξαν κάπου. Αλλά αυτό είναι το κεντρικό νόημα, το οποίο βγήκε και από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, που γινόταν παράλληλα. Αυτό το συγκεκριμένο φράση του Παύλου, γιορτάζοντας μάλιστα σήμερα, Παύλου Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόσθεσε πάντως ότι γίνονται όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Δουλεύει το αδρανά σε εκείνο κομμάτι του κράτους, όπως είσαι χαρακτηριστικά, που δεν έκανε ελέγχους μέχρι το 19. Έχουν καταλογιστεί, έχουν υπάρξει χιλιάδες καταλογισμοί. Αλλά υπογράμμισε ότι πλέον έχει αρτή η βασική αιτία που οδήγησε στις αυξήσεις στο τελευταίο κύμα. Τουλάχιστον αυξήσεων, η αύξηση του πετρελαίου. Το πετρελαίο πέφτει. Έχουμε δει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, ακόμη μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα ζητήματα της οικονομίας αποτελούν και θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Καθώς ο Πάνος Παναγιώτης άλλη μια φορά εξαπλίστησε σποδρότα την επίθεση, λέγοντας ότι αυτά που δήλωσε τα τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν ισχύουν καθόλου. Είναι επιτυχία, λέει, ένα ακόμα με παλιές μεθόδους να επιστρέφει και να έχει ένα ψέμα σε κάθε σειρά. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και είπε, παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία, κατά την κυβερνητική ανάγνωση των στοιχείων, καταρρύπτονται διάφορες στοιχείες της οικονομικής πολιτικής, οικονομικού αφηγήματος της Ελλάδας, του κομμάτου του κ. Τσίπρα. Ήμασταν 27 το 19, είμαστε τώρα, έχουμε σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια αποστροφή των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. 600.000 έχουν βρει θέση εργασίες, έχουν βρει δουλειές. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και γιατί είναι γνωστός παγκοσμίως για ψέματα για την Κολοτούμπα, και σημείωσε ότι είναι ψέματα ότι έχει πέσει ανταγωνιστικότητα, αντίθετα έχει αυξηθεί. Είναι ψέμα ότι ο κλέον μαχτίζεται πάνω στην προλογία. Υπάρχει οικονομικός αναπαυματισμός, εδώ δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι η φοροδιαφυγή, η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση της κατανάλωσης και η αύξηση του τουρισμού οδηγούν στην αύξηση των φόρων, έτσι υπάρχει το πλεόνασμα. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει η σύγκρουση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, όπως επιχείρησε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως προς το ΑΕΠ, γιατί αλλιώς θα συγκρίναμε τις ΗΠΑ με ένα μικρό κράτος, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει επικίνδυνα και την δρομή αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, και θύμισε ότι μπορεί βεβαίως να έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, αλλά όχι την υψηλότερη της Ευρώπης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, πάλι είναι πρόχειρος. Σε 6 κράτη οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία, και ας μην λέει για το ειδικό χρέος και τα δάνεια, όταν αυτός έδωσε δαφάνη στις τράπεζες και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας.
5: Και όλα αυτά συνδέονται, αυτή η εικόνα της οικονομίας συνδέονται με την ακρίβεια, βεβαίως, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα, Νότι.
6: Συνδέεται και με τη χθεσινή αποστροφή του Πρωθυπουργού, που έκανε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν επιλέγω τη σύγκρουση, αλλά τσίγκλησε. Εκεί τον τσίγκλησε λιγάκι, γιατί θα ψηφίζουν παιδιά που ήταν 5 χρονών το 2015, του χρόνου θα είναι 17 χρονών και θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τα νήπια εκείνη τη εποχή τι θυμούνται. Ακόμα και οι 25-26 άρδες σημερινοί ήταν νεαροί έφηβοι και παιδιά τότε. Τι θυμούνται, μήπως αυτό αποτελεί, τον ρώτησα, μια παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία λάθος στρατηγικής, και είπε η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο καλύτερα. Δεν θα διαλέξουμε τον λαϊκισμό και τις εύκολες δηλώσεις, αλλά το δύσκολο και χρήσιμο χρόνο να εξηγήσουμε και να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
5: Βεβαίως. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στο ρεπορτάζ, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά στο μεγάλο ζήτημα, στο μέτωπο της ακρίβειας. Κορυφώνεται η διαπραγματεύση κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς 24 ώρες λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είχαμε νωρίτερα τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, μεταξύ άλλων, στόχος να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν το δυνατόν χαμηλότερα τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί βρίσκεται η αρμόδια συντακτηριά μας, η Πενελόπη Μητρούλια, γιατί περιμένουμε δηλώσεις και εξειδικεύσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο Υπουργό. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά αναμονή του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα κάνει αυτές τις δηλώσεις τις οποίες αναμένουμε. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η όρη της συμφωνίας αυτής δεν είναι γνωστή. Δεν σε άκουσα νωρίτερα και δεν ξέρω αν έχεις πει τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη στο
5: Είπαμε
7: Μέγαρο
5: ότι ήταν η κλειστή σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, βεβαίως, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Χατζηδάκης και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
7: Πράγματι, και από την πλευρά της αγοράς ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν είναι καταρχήν να αρθεί το πλαφόν στις τιμές, στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διατροφής, και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την οποία επιδιώκει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αν θα εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ή αν θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το πλαφόν το επόμενο δίμηνο και να
5: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πάντα, έτσι.
7: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, μάλλον των βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, να πούμε ότι εκεί το πλαφόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ότι από αύριο, από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει πλέον πλαφόν στα καύσιμα, καθώς η αγορά έχει αποκλιμακωθεί. Έτσι, αυτό που συζητάμε είναι τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στα είδη βασικά διατροφής από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φαίνεται ότι θα προβλέπει έναν μέσο όρο μείωσης των τιμών της τάξης του 5-6% για περίπου 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι από το πότε θα ισχύσει. Περιμένουμε τη δηλώση του κ. Θεοδωρικάκου για να ξεκαθαριστεί και αυτό.
5: Βέβαια, περιμένουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε από την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, το ξέρεις γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, έχουμε μέχρι στιγμής, είχαμε τα καλάθια, είχαμε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, είχαμε τις μειώσεις οικοδικούς.
7: Καταρχήν να πω ότι η πλατφόρμα το πόσο κάνει συνεχίζει να υφίσταται.
5: Συνεχίζει,
7: πάντοτε,
5: ναι.
7: Και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το καλάθι βεβαίως έχει ατονίσει και δεν παρακολουθείται. Ωστόσο, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των καταναλωτών είναι η ακρίβεια. Προφανώς το πόσο κάνει η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι υποβοηθητική, αλλά δεν είναι αυτή η οποία συγκρατεί τις τιμές, απλώς μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές, και για τον λόγο αυτό θα επιδιωχθεί οι επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να συγκρατήσουν τις τιμές. ανάγκες τους.
5: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να κάνει δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θοδωρικάκος, για να είμαι ο υπουργός ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της σύσκεψης νωρίτερα ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στη σύσκεψη που συμμετείχε δόθηκε μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων, βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και βεβαίως ένα από τα σενάρια που ακούσαμε, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί σε λίγο, είναι ότι προκρίνεται ο περιορισμός του κέρδους, να συνεχίσει το πλαφόν δηλαδή στο κέρδος, είναι η λύση που δείχνει η κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η καθημερινή μας έννοια, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώρη, ο οποίος μίλησε εδώ στο Newsletter 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
8: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έννοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως στη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ανέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
5: Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την επίδυση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατανεμένος των πολιτικών συνταχτών κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η εντυμότητα του κ. Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Και ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γενικά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
9: Και επειδή βρισκόμαστε και ατύπωση σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μετεγραφές. Βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
8: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένο μεσογειακό χώρο, ο οποίο βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού. Όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες, του οποίου πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι εύηχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση, γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, στο ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καθώς συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των καυσίμων στην εχώρια αγορά και σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών, η τιμή της απλής αμμολυβής είναι σήμερα 9% υψηλότερα από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Ενώ στο ντίζελ κίνησης μαζί με την επιδότηση η τιμή είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και την εικόνα. Μας έλεγε, Πινελόπη, μάλιστα, ότι από αύριο δεν ισχύει πλέον το πλαφόν στα καύσιμα.
7: Ναι, φαίνεται ότι το πλαφόν στα καύσιμα λύγει, η νομοθετική ρύθμιση λύγει αύριο. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα άρει το πλαφόν. Άρα, στα καύσιμα δεν θα έχουμε πλαφόν. Όπως είπες και εσύ, σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι η μέση τιμή της πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης είναι στο 1,92, ενώ του ντίζελ στο 1,60. Στην Αττική η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 1,89 για τη βενζίνη και στο 1,57 για τον ντίζελ. Και όπως είπε, στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και έχουν πέσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ντίζελ, μάλιστα, όπως υπόθηκε, η τιμή είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, είναι συν 9% περισσότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα να πούμε πούμε όμως ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να παραμένει ρευστή όλο το επόμενο διάστημα, παρά την ύπαρξη της συμφωνίας, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό πώς, πότε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Ενδεικτικό της ρευστότητας, Γρηγόρη, να πω και αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αργό έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1,72% και κινείται γύρω στα 70 δολάρια, ενώ το Brent είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 72,9 δολάρια, ωστόσο καταγράφει άνοδο 1,30%. Και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ρευστότητας που επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς.
5: Δεν βοηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε και τα νέα χτυπήματα, έτσι, εκατέρωθαν και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν. Οπότε όλα αυτά επηρεάζουν. Yeah.
7: Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμές του αργού και του Brent. Mm-hmm. Αν μου επιτρέψει να κλείσω με την συνέντευξη αυτή του Συνδέσμου Εταιρείων Εμπορίας Πετρελαιοειδών, που παρουσιάστηκε μια μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών για την παραβατικότητα στα πρατήρια. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο κύριος Πικυλής, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι έως το 2025 είχαμε άνοδο της παραβατικότητας και είχε φτάσει στο σχεδόν 33%, μέσα σε λίγο διάστημα και με την εφαρμογή του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να σφραγίσει όχι μόνο το πρατήριο αλλά και το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα πρατήριο, η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 23% στην Αττική. Μάλιστα έχουν κλείσει, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, 92 πρατήρια λόγω ακριβώς της συνεπούς και σταθερής εφαρμογής του νόμου. Γρηγόρη.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά βέβαια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, μετά τα εκατέρωθεν χτυπήματα των ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Διαφαίνεται ευτυχώς εκτόνωση τώρα που μιλάμε. Γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε πάντως ένα μικρό θρίλερ το Σαββατοκύριακο με εκατέρωθεν χτυπήματα, και οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους και οι Ιρανοί χτύπησαν Αμερικανικούς στόχους. Τώρα φαίνεται ότι σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση πλοίων από το αστυνά του Ορμούζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος λοιπόν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν αυτό ακριβώς, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και πλέον είναι και πάλι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα, θα επαναληφθούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία. Ωστόσο, πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, ότι δεν προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Συνεχίζεται το θρίλερ και με τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, πλην των εκατέρωθεν χτυπημάτων, όπως είπες, αλλά και των εκατέρωθεν δηλώσεων, με σκληρότερη αυτή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε και πάλι με αφανισμό το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε το άμεσο ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 12 δισεκατομμύρια Ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται στο μνημόνιο κατανόησης, με την Αμερικανική πλευρά όμως να έχει αντίθετη άποψη. Τώρα, επίσης η Τεχεράνη, να πούμε ότι ζητεί την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί αυτό να είναι μια κόκκινη γραμμή. Και προβλέπεται βέβαια και η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στο μνημόνιο κατανόησης και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ωστόσο, και χθες υπήρξαν νέα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο κατά τη Χεζμπολάχ.
5: Ναι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το περιμένουμε βεβαίως όλοι οι φίλοι, σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μακάρι να υπάρχουν καλά νέα και οριστικά νέα από αυτό το μέτωπο. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στο ουκρανικό. Τι νεότερα έχουμε, Έλενα?
10: Για πρώτη φορά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε Ρώσους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοδοσίας σε καύσιμα από και προς την Κρυμαία αλλά και σε άλλες περιοχές, και αυτό επηρεάζει για παράδειγμα τον αγροτικό τομέα, και ζήτησε μάλιστα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των ουκρανικών επιθέσεων. Να θυμόμαστε, Γρηγόρη, ότι έχουν ενταθεί οι ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς κυρίως προς λαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ακόμα και πολύ βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υπήρξε μια πρόταση από το Κίεβο για να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τις δύο πλευρές, κάτι ωστόσο που απέρριψε η Ρωσία, και μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα κάνει τη χάρη στο Κίεβο, ενώ πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρωθεί το θερμό μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη 5 άνθρωποι...
5: Άφησε ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να κάθισουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα. Είναι κάπως
10: πολύ ξεκάθαρο, δεν το διευκρίνησε. Αλλά κυρίως είναι ανοιχτός σε επαφές με την Ουάσιγκτον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, με ακόμη 5 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στον Ντνίπρο από ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ενώ μεγάλη ανησυχία, να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι προκαλεί και ο επερχόμενος καύσωνας, σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Ουκρανία, και οι ουκρανικές αρχές λένε ότι επειδή έχουν χτυπηθεί τόσο πολύ ενεργειακές υποδομές, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον πληθυσμό.
5: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, αλλά

0: Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνας φαίνεται να μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τελευταία μέρα ζέστης χθες για τη Γαλλία, όπου μετά τον καύσωνα ήρθαν οι καταιγίδες. Ενώ δυστυχώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για νέα εισβολή καύσωνα από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Επιτέλους ανασάνατε στο Παρίσι.
1: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά σήμερα. Από χτες το βράδυ υποχώρησε δραματικά, να το πω έτσι, η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια φυσιολογική, αν και είναι 30 βαθμοί, αλλά είναι υψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνομαι. Υπάρχει δροσιά όλη την ημέρα και φυσικά καταιγίδες σε όλη την χώρα σημειώθηκαν χτες και προχτές, με πολλές αστραπές, πολύ έντονα φαινόμενα. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπήρξαν πυρκαγιές. Υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά δεν είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για πυρκαγιές. Το έδαφος είναι εξαιρετικά ξηρό, αλλά δυστυχώς μας προειδοποιούν σιγά σιγά ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται, τουλάχιστον τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν, ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, που αυτό και αν δεν είναι ρεκόρ ιστορικό όλων των εποχών στη Γαλλία, να έχουμε, αν θα επιβεβαιωθούν, να έχουμε τρεις καύσωνες τον ένα μετά τον άλλο, Μάιο, Ιούνιο και τώρα αρχές Ιουλίου, και αναμένεται μάλλον να διαρκέσει μέχρι και την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Με εκείνη ήταν οργανωμένη, προγραμματισμένη μάλλον μια μεγαλειώδης παρέλαση με την παρουσία 40 χωρών, μάλιστα οι χώρες των προθύμων.
0: Για πότε μιλάμε, Θωμαϊδα?
1: 14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Βαστίλης της Γαλλίας, και δεν ξέρουν αν τελικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, γιατί μιλάμε για 10.000 κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση, αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο. Επίσης, το θέμα είναι, έχει ξεκινήσει να μεγάλη πολεμική εδώ στη Γαλλία αναφορικά με τα κλιματιστικά, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά παντού, μόνο που με την επικεφαλής είναι η υπουργός κλιματικής αλλαγής, είπε μετάβασης, είπε ότι και να βάλουμε κλιματιστικά, τι έγινε, δηλαδή και τα ζώα, τα φυτά, αυτό είναι
0: ότι δεν είναι λύση αυτή, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, αυτό ακριβώς, και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για να μην έχουμε θερμούμε νεκρούς. 1.300 νεκρούς στην Ευρώπη πραγματικά δεν αντανακλάει απολύτως καθόλου την πραγματικότητα, γιατί εδώ θεωρούν ότι είναι πάνω από 1.000 οι απώλειες. Αναμένονται σε 2 εβδομάδες από τώρα τελικός απολογισμός, που εμφανίζεται να είναι αρκετά μεγάλος. Πέθανε κόσμος στα σπίτια, τοπομονωμένος μέσα σε καμίνι, σπίτια, φούρνη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έναν από τους χειρότερους απολογισμούς των τελευταίων ετών από καύσωνα.
0: Δυστυχώς, Θωμαϊδα Παπαγιάννου, να σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση κυρία Σοφία Μαλαθρίτη. Είναι ξεναγός που ζει και εργάζεται στο Παρίσι και περιέγραψε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο τις πρωτοφανείς συνδίκες καύσωνα που βίωσε η ίδια.
2: Σήμερα είμαστε καλύτερα, γιατί επιτέλους δρόσει λιγάκι.
0: Δηλαδή.
2: Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα είχε γύρω στους 15 βαθμούς.
3: Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
2: Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς, 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Τόσο μεγάλης έντασης, εγώ θυμάμαι ήταν το 2002 νομίζω, και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη, παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα. Να ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι, Ιούνιο και Ιούλιο, ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.
3: Τέτοια εποχή.
2: Δηλαδή είναι ένας άλλος, ναι, είναι ένας άλλος καιρός, πολύ διαφορετικός. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα κοντίσιο στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε.
0: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στα του καύσου, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσεις αυτήν την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

0: το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σκέψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συνατήληψη για την ανάγκη αυτή αποκλιμάκωση να φτάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
1: Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, ο οποίος νωρίτερα να επαναλάβουμε ότι συμμετείχε σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε εμείς το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα και έχει να κάνει με τον καύσωνα. Βράζει λοιπόν, έβραζε τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία, βράζει η Γερμανία με 40 στο Βερολίνο. 22χρονο πνίγηκε δυστυχώς στη λίμνη στη Βρέμη. Πάμε στον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Γερμανία?
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει μετά τον καύσωνα αυτών των ιστορικών διαστάσεων καύσωνα που έζησε αυτές τις μέρες. Στο μεταξύ, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, 30 βαθμούς στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν είχε ξαναζήσει η χώρα. Και αυτό είναι που προσδίδει την ιστορική διάσταση σε αυτόν τον καύσωνα που έζησε τις προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Τουλάχιστον 26 άτομα πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν αυτές τις μέρες προσπαθώντας να ζητήσουν δροσιά. Και αυτά είναι προσωρινά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μιλούν μόνο για άντρες και αγόρια και είναι, ξαναλέω, προσωρινά, είναι μέχρι το Σάββατο, μένει να δούμε ποιος θα είναι ο απολογισμός αργότερα, αλλά το σημαντικότερο είναι επίσης ότι ο καύσωνας έχει προκαλέσει αυξημένες ζημιές στις υποδομές. Στη Δυτική Γερμανία πολλοί έμειναν χωρίς και ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη από πυρκαγιές που κατέστρεψαν σταθμούς μετασχηματιστών. Σε άλλα σημεία έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι γιατί είχε προβλήματα ή άσφαλτος είτε οι μεντένες πλάκες στην Ανατολική Γερμανία. Τα δρομολόγια των τρένων είχαν επίσης προβλήματα. Μια υπερταχεία με 600 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Βερολίνο Πράγα έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή είχε διακοπεί η τροφοδοσία με ρεύμα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι είχαν καλέσει όλους τους επιβάτες που μπορούν να αναβάλουν τα ταξίδια τους με το ΠΑ να το κάνουν χωρίς να επιβαρυνθεί το ιδιαίτερο κόστος με την επιστροφή των εισιτηρίων τους. Και στην ουσία, Γρηγόρη, οι Γερμανοί συνειδητοποιούν πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή και τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι η νέα πραγματικότητα και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν επαρκείς κλιματιζόμενους χώρους σε νοσοκομεία, σε νηπιαγωγεία, σε γυροκομεία και μία από τις προτάσεις που κάνουν οι πράσινοι για παράδειγμα αυτές τις μέρες είναι να διατεθούν από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και έχει ψηφίσει η Βουλή ένα μισό δισεκατομμύριο με αυτό το ταμείο να διατεθεί ένα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν αυτοί οι χώροι που είναι κρίσιμοι, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, γυροκομεία, να αποκτήσουν κλιματιζόμενους κλιματιζόμενους χώρους. Και δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που ακούσαμε και ακούμε από την Γαλλία, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί αυτή η πρόταση, ξαναλέω, την κάνουν οι πράσινοι εδώ. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμφιλειωθούν και οι Γερμανοί και να δουν πώς θα την αντιμετωπίσουν.
1: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους, σε όλους στη Γερμανία. Από σήμερα, εντωμεταξύ, για να έρθουμε εδώ στη χώρα μας από το Βερολίνο, αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και στην Ελλάδα, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Αυτό τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μειώνεται σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είναι όμως και σήμερα υψηλός. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Περιμένουμε το κύμα καύσωνα που έπληξε Δυτική Ευρώπη να έρθει και πιο ανατολικά, να έρθει και προς τη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Νικολέτα Ζιακοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Εν τω μεταξύ, σε 10 συλλήψεις για εμπρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Πάμε στον Ηλία Κούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ηλία.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 10 συλλήψεις το τελευταίο 48ωρο. Μάλιστα, μία σύλληψη εχθές το απόγευμα, το βραδάκι στην Κορινθία, όπου μία 57χρονη συνελήφθη με την κατηγορία που της αποδίδεται του εμπρισμού από πρόθεση. Σήμερα πήγε στον εισαγγελέα, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Μαζί με αυτές τις συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουμε 134 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 9 είναι για εμπρισμό από πρόθεση και οι 125 για εμπρισμό εξαμελίας.
1: Είναι τεράστια η διαφορά, καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, 9 με 125.
3: Ναι, παρατηρείτε ότι είναι συντριπτική η διαφορά, όπως είπες, των ατόμων που με από αμέλεια προκαλούν πυρκαγιά σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν εμπρισμό από πρόθεση. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους, διοικητικά πρόστιμα άνω των 557.000 ευρώ.
1: Ωραία. Ηλιακούγκος,
3: απλά κλείνοντας να σημειώσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, ανακριτικές μεθόδους, προκειμένου να φτάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα στην αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, Γρηγόρη.
1: Ηλιακούγκος, ευχαριστούμε πολύ. Στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Ραμόβλου και τη Μαρία Γεωργίου, μίλησε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία τόνισε ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλειες πολιτών και έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία που παρουσίασε. Για να τα ακούσουμε.
4: 76 αγροδοτικές πυρκαγιές. Εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή. Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελαγία Ευθειότητας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε κι εσείς.
5: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
4: Ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
6: Στον κήπο του άλλου,
4: ναι. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
5: Μάλιστα.
4: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
1: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο News Radio 105,8 η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στην Νικολέτα Τζιακοπούλου, τι μετεωρολόγο μας, για να μας πεις, Νικολέτα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το ότι μειώθηκε, ότι η εξάσθενηση στο Μαλτέμι σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα είναι βεβαίως αν αναμένουμε αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη Δυτική Ευρώπη να στραφεί ανατολικά και να επηρεάσει και τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει σε ένα μονοπάτι κανονικότητας και φυσιολογικού καιρού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει κανένας καύσωνας στις επόμενες ημέρες. Περίπου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν υπάρχει τέτοιο σήμα καυσωνικό στη χώρα μας. Η εβδομάδα, ναι, έχει ξεκινήσει με περισσότερη ζέστη, αλλά είναι αρκετά φυσιολογική για την εποχή και την περιοχή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στη Μεσόγειο. Είδες τι βιώσαν στην Ευρώπη, που ήταν πραγματικά εκτός περιοχής και εκτός εποχής. Τώρα, δεν θα έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο, δηλαδή και σήμερα και αύριο και ίσως την Τετάρτη περιμένουμε θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα, αν δούμε κάπου μεμονωμένα, στα δυτικά και τα βόρεια, στο Αγρίνο, ας πούμε, στις Σέρες ή στη Δυτική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμούς, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μεμονωμένες στις περισσότερες περιοχές διαχειρίσιμα τα πράγματα μέχρι και 37 βαθμούς. Πέφτει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και είναι σημαντικό αυτό. Παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα βέβαια. Χρειάζεται τεράστια επιφυλακή όλες τις ημέρες της αντιπυρικής περίοδου. Φυσάει, δεν φυσάει. Και επίσης να πω ότι παρούσες θα είναι και οι μπόρες τις επόμενες ημέρες, αρχικά σε ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή ίσως είναι περισσότερα τα φαινόμενα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή ξαναέρχεται το Μελτέμι, ζωηρεύει, άρα ξαναπέφτει η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς. Γενικώς πηγαίνουμε καλά φυσιολογικά, πάρα πολύ ήπια για ελληνικό καλοκαίρι.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, εκεί όπου άνεση μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των 2 σεισμών που ισοπαίδωσαν περίπου 200 κτίρια. Οι νεκροί δυστυχώς ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνώμενοι όμως είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ εντείνεται η οργή των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Έλενα.
8: Ναι, Γρηγόρη, είναι μια πολύ απελπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με τις εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία να προκαλούν πραγματικά συγκίνηση με συγγενείς των αγνοωμένων, που σύμφωνα με τη λίστα που υπάρχει στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο να ανέρχονται σε 47.000, να ψάχνουν σε πολλές περιπτώσεις με γυμνά χέρια στα συντρίμια, και γι' αυτό και αυτό, γιατί τα σωστή συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη ημέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και αυτό το χρυσό παράθυρο, όπως το ονομάζουν οι διασώστες, των 72 ωρών έχει παρέλθει. Οι ελπίδες λοιπόν λιγοστεύουν, ωστόσο μικρά σαύματα ή και μεγάλα σαύματα γίνονται στα συντρίμια των κτηρίων, με την ανάστηση μιας μητέρας με το μόλις 18 ημερών αγοράκι της, τη διάσωση ενός ακόμη βρέφους 11 μηνών, αλλά και μιας γυναίκας 60 ετών μετά από 86 ώρες στα ερείπια. Όλες αυτές λοιπόν οι διασώσεις προκαλούν ελπίδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως είπαμε, ψάχνουν οι ίδιοι στα συντρίμια. Οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό είναι χιλιάδες και υπάρχει ένας ελαφρά καλύτερος συντονισμός, ωστόσο, όπως είπες, εντείνεται η οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα. Για τον ελλιπή συντονισμό, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο αριθμός τους υπολογίζεται, αυτών που κατέρευσαν, σε περίπου 200, ενώ πάνω από 770 έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1.500, οι τραυματίες ανέρχονται σε 3.300. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία πραγματικά δημιουργεί μια προκαλή μια απέραντη θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γρηγόρη, να επανέλθουμε μάλλον τώρα και στο θέμα του Ιράν.
1: Γιατί είχαμε ανάρτηση πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, Έλενα.
8: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν με αυτή την ανάρτησή του επιμένει ότι αύριο στην Ντόχα θα υπάρξει συνάντηση για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως είπε, μετά από αίτημα του Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μία ώρα περίπου ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει.
1: Ωραία, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωροκάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός.
0: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλλει και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν θα παραταθεί το πλαφόν συγκρατήσαμε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών. Λίγη αύριο και για την ακρίβεια, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Η επερχόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θεωρείται κομβική σημασία. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα, σε συνδυασμό με τις πιέσεις από πλευράς του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για πώληση αμερικανικών κινητήρων ή ακόμα και μαχητικών F-35, δεν μπορούν να μην αναφερθούν στη συζήτηση των δύο αντρών στην σύνοδο κορυφής. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, Κατερίνα, έχει προεκτάσει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, με ενδιαφέρον να αναμένεται η κομβική, όπως ανέφερε, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βεβαίως στο περιθώριο συνάντηση του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το θέμα που προανέφερε, δηλαδή τη πώληση των κινητήρων, ή να ανοίξει τουλάχιστον, γίνεται μια προσπάθεια από αμερικανική πλευρά να ανοίξει ο δρόμο ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. Ακόμα γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί το θέμα του Κογκρέσου και ο σχετικός νόμος, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Η Αθήνα παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις με μεγάλο προβληματισμό και βεβαίως είναι έτοιμη να αντιδράσει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξουν αποφάσεις σε διμερές επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας της ενίσχυσής της, ωστόσο, οι όποιες αποφάσεις και οι λήψεις θα είναι με καθυστέρηση σε σχέση με εκείνες τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα. Να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει αναγνώριση από το Ισραήλ της αρμενικής της γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.
1: Βεβαίως. Και περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα για ενημέρωση για τους φιλάθλους και όχι μόνο. Ιστορικά ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων καταγράφονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική, το οποίο έχει πλέον μπει στη φάση των νοκάουτ. Πολλοί υποστηρίζουν πως από την πρώτη φάση των νοκάουτ αγώνων ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει όλη την εικόνα και θα μας πει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, αν θέλεις, από το παζλ της φάσης του 32. Ποιο είναι το παζλ αυτό και ποια είναι τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 73 αγώνες από τους 104. Έτσι, δηλαδή, ναι, μοιάζει σαν να είναι στην τελική ευθεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε στη μέση. Γιατί τώρα ξεκινάει.
1: Αλλά όπως λένε πολλοί, τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
10: Ναι, τώρα
1: το ενδιαφέρον.
10: Από χθες ξεκίνησαν τα ωραία. Περιμέναμε μάλιστα και την πρώτη παράταση στο Καναδάς Νότια Αφρική. Τελικά ο Καναδάς δικαιωματικά ήταν καλύτερος από τη Νότια Αφρική. Σημείωσε γκολ στο 92 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 στο Λος Άντζελες σε κυριαρχικό παιχνίδι. Και για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. 4 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και η δράση συνεχίζεται. Σήμερα, για να πάμε να πούμε και το πρόγραμμα και μετά θα σας πούμε και τα ζευγάρια, όλο αυτό το παζλ, όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα Δευτέρα θα διεξαχθούν δύο αγώνες, αρχικά στις 8 η ώρα, ωραία ώρα για την Ελλάδα, μη τι άλλο, στο Χιούστον. Θα παίξουν Βραζιλία ή Ιαπωνία και στις 11 η ώρα στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία, Παραγουάη. Παραγουάη not, λένε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις. Για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλίας Ιαπωνίας αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία που θα παίξει την Τρίτη, ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία Παραγουάη θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία Σουηδία την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Τέλος, ξημέρωμα Τρίτης, όπως είπα και προηγουμένως, στις 4 θα παίξουν Ολλανδία Μαρόκο στη Γουαδαλούπη. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στους 16 τον Καναδά που είπαμε και προηγουμένως. Για πρώτη φορά είχαμε τη συνάντηση Νοτιού Αφρικής Καναδά, για να πούμε και κάτι διαφορετικό.
1: Η πρώτη φορά στην ιστορία τους.
10: Ναι, μόνο το 2007 είχαμε παίξει ένα φιλικό. Ετούτοις υπάρχουν ζευγάρια στη φάση των 32 με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Δηλαδή, να είμαστε και ακριβείς, ανύπαρκτη προϊστορία.
1: Ούτε καν έχουν συναντηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό χώρο.
10: Έξι από τα 16 ζευγάρια λοιπόν που βρίσκουμε στην πρώτη φάση των νοκάουτ, δηλαδή στη φάση των 32, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και τα ζευγάρια είναι Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ελβετία, Αλγερία, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι το αριστερό και το δεξί μονοπάτι.
1: Πάντως εδώ, Τάσο, καλά βέβαια, τα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι το μονοπάτι, όπως το λένε της Αργεντινής, είναι πιο βατό προς τον τελικό.
10: Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ναι, ισχύει αυτό, γιατί από τη μια πλευρά είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, και από την άλλη είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Από εκεί και πέρα, στα προημιτελικά μπορούμε να δούμε και ένα ωραιότατο Βραζιλία-Αγγλία. Έτσι, καλό παιχνίδι. Για την Αργεντινή, κοιτάζοντας πιο αναλυτικά.
1: Ωραιότατο για μας, για τους ίδιους δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ωραίο σε αυτή τη φάση. Έτσι. Για μας θα είναι χαρμαϊδές.
10: Που πάνε, άμα θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέρμα, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον ανταγωνιστικό. Έτσι. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια λοιπόν Αργεντινή έχει στα χαρτιά το πιο εύκολο δρόμο. Πολύ σωστά τα επισήμανες. Αν περάσει έτσι, το πράσινο ακροτήρι, και το λέω αυτό διότι ο μάγος από την Γκάνα υποστηρίζει το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τη ζημιά, λέει. Ένας μάγος εμφανίζεται από την Γκάνα και λέει διάφορα τα δικά του.
1: Αλλά και οι Αργεντίνοι έχουν ένα μάγο μέσα στο γήπεδο, μάγο εισαγωγικών, ο Μέση, έτσι, ο οποίο έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και τα διευρύνει, μάλλον πιο σωστά.
10: Όχι απλά. Ναι, δηλαδή τα κάνει και άπιαστα σιγά-σιγά όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αγωνίστηκε μισή ώρα και στο 20 λεπτό πάνω με την Ιορδανία, σημείωσε γκολ. Ήταν το 19ο γκολ και χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έτσι, ο Μέση έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό δηλαδή που το κατέκτησε εκεί η Αργεντινή στο Κατάρ, και έχει σκοράρει και στα 3 της προκριματικής φάσης. Σοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο σε εκτελέσεις φάουλ από 2. Έχει τα περισσότερα σουτ εκτός περιοχής, goal shoot με σουτ έξω από την περιοχή. Έχει τα 19 γκολ που είπα προηγουμένως συνολικά σε παγκόσμιο κύπελλο, είναι ο πρώτος σκόρερ. Και είναι ο πρώτος παίκτης από το μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάσεις ομίλων. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε μουντιάλ. Τα περισσότερα match 14 που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελλο, κανένας άλλος σε 14 αγώνες δεν έχει σκοράρει, και είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε τι θα πετύχει σε επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Είναι ένα σόου, ένας ποδοσφαιριστής από μόνος του που προδιαθέτει να πας να το δεις στο γήπεδο, να το θαυμάσεις τηλεοπτικά, να τον ακούσεις και όλα τα σχετικά. Να πω μόνο ότι έχουμε και το Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη, Μεξικό-Εκουαντόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, λέω γρήγορα-γρήγορα τα ζευγάρια, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια συνολικά τη φάση των 32, δηλαδή τα 16 ζευγάρια.
1: Τάσο, επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Ειρήνη.
11: Καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα των δωρεάν αποκαιρματινών χειρουργείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και έτσι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία. Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερους από 4 μήνες για χειρουργείο. Ενώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 ψυχρά χειρουργεία σε λίστα αναμονής που ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και πλέον υπάρχουν μόλις 7.000 χειρουργεία σε εκκρεμότητα τα οποία δεν ξεπερνούν τους 4 μήνες. Ενώ να σου πω ότι ο κύριος Δεωργιάδης εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 η λίστα θα έχει μηδενιστεί. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο περίπου πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ενώ είχαν ερωτηθεί περισσότεροι από 66.000 πολίτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Αυτοί λοιπόν που δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε είχαν χειρουργηθεί στα πρωινά χειρουργεία, είτε εξυπηρετήθηκαν σε άλλη δομή, είτε δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν αποκαιρματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ένοχα κρίθηκαν τρία στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας Στατικής Οδού Αττικές Διαδρομές στη δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου του 2022 μετά την κακοκαιρία Ελπίδα και την ισχυρή χιονόπτωση στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα στελεχός από μια διαιτερία και δύο από την Αττική Οδό. Οι τρεις καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχιάς Αττικής, καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχιάς που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Και να κλείσουμε με μια επίσης χρηστική είδηση. Μέχρι την 5η 2 Ιουλίου θα ισχύουν οι αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

ραδιόφωνο σου ως επενδύσεις.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.